0: κοντά σου κι ας έχει βάσανα.
1: Κάστε μαζί μου τώρα και τα παιδιά μου, ο Μιχάλης και ο Γιάννης, να τα βοηθήσουμε μαζί και να χορέψουμε.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακούτε Φωνή των Νίνων από την Ιδιόλευση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Μόλις εσένα σκεφτώ, παραλογίζω.
1: Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω.

Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγουδούν Λευτέρης Φανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουήλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κορινθοπουλαίους.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Άγγελος Αγκράτου στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

Αντώνης Κοροναίος, όμορφη πόλη. This is WPSO 1500 in Upaklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια.

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: πρωινά.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Ακούτε φωνή των Νίνων από την Ινιόρυση και ζεστή Φλόριντα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Oh, Χαμάν, και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ.
2: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
3: Το
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα ακόμη τραγούδι από τον Γρηγόρη Πιθηκότση, «Αύριο πάλι», από την εκπομπή μας «Χρυσή δισκοθήκη».

0: Άστι να λέει σε super, super, super mix από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει και μέσω του ίντερνετ στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο www.wpso.com. Μην ξεχνάτε, το σερβερ της Βραζιλίας δουλεύει κανονικά τώρα.
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
0: Συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από τον Πασκάλ Τερζή. Δεν με κατάλαβες.

0: αμέσως ότι αυτό το περιστατικό, την μπάρα αυτή πάει στο καλώδιο.
1: Την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εστιματίας είναι το επόμενο τραγούδι από τον Τάσο, από τον Τάσο Μπουγά.
2: The beautiful dance for crazy.
3: Πρωινό Breakfast Club.
4: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
3: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
4: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
3: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
5: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 2-10-6-12-79. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482. Ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Το

Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ένα χορεύει ο στρογγυλός.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, πίσω Κλίγορ.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Από τις χρυσές μας επιτυχίες, πάντα χρυσά τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ελλήνων. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα και μοναδικό. Αετός χωρίς φτερά, Γρηγόρης Μπηθηκότσης.

0: καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών να υπάρχει.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
2: Ωχ, άμα και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
3: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Στέλιο, ή μάλλον τον Στέλιο Διονυσίου. Επιβάλλεται είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.
2: Και στη συνέχεια Δέσποινα Βαλδί. Γιατρικό.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
1: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρις Αλεξίου, Ελλάδα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα συνεχίζουμε με χρυσές επιτυχίες από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ενιών. Στέλιος Καζατζίδης, ασπάν στην ευχή τα παλιά.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: κύριος Κωνσταντίνος Αργυρός είχε και μία πολύ σημαντική διάκριση αυτή την εβδομάδα. Το νέο του άλμπουμ, οι Καμπάνες, έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ.
1: Η Χριστίνα Αντρέου τώρα μας τραγουδά μαζί με τον Αντώνη Βαρδί, Αχαρίστη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Ωστόσο, διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει ελπίδα για να μπορέσει να επανέλθει. Είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρο, 619 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ίνων. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας σελίδα wpso@wpso.com. Επίσης, ειδοποιήστε και τους λοιπούς φίλους και γνωστούς σας που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου να μας επισκεφτούν και να μας ακούσουν ζωντανά στην ηλεκτρονική μας σελίδα στο www.wpso.com. Γρηγόρης Μυθικότσης, η Κύρα, μια παλιά του επιτυχία από το 1963. Ακούτε χρυσές επιτυχίες από τον δικό σας χρυσό ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ίνων.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision. 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass. 1765 Clear Largo Road, East Dunedin. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
2: Ο κύριος Διονυσίου μας τραγουδάει το επόμενο τραγούδι «Δεν με αγαπάς».

0: ξεκουράσουμε λίγο τουλάχιστον σήμερα, γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι...
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε στον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Από τις χρυσές μας επιτυχίες, πάντα χρυσά τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ελλήνων. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα και μοναδικό. Αετός χωρίς φτερά, Γρηγόρης Μπιθικότσης.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
3: Ένα χορεύει ο

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε safe.

Άστινα λέει σε super, super, super mix από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει και μέσω του ίντερνετ στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο www.wpso.com. Μην ξεχνάτε, το σερβερ της Βραζιλίας δουλεύει κανονικά τώρα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Sotapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικλή Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Sotapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz

μπορούσες ήλιο να μου δώσεις την παγωμένη μου καρδιά για να ζεστάνεις. Αν χρειαζότανε

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα νησιώτικα τραγούδια. Γλυκερία, μέσα του Αιγαίου τα νησιά.

μάτια σαν και τα δικά σου.

0: ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 1520 in India Rockwaves.
1: Είναι η εκπομπή Νησιώτικα Τραγούδια.

Ακούτε Φωνή των Ελλήνων και την εκπομπή Νησιώτικα Τραγούδια. Σφουγγαράδες, γεια σας. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ζωή Νάχη.

Τα μυστικά μου δεν μπορώ να τα κρατήσω, κρυμμένα μέσα στις καρδιάς μου το βύθο. Θέλω τρέλα, πολύ τρέλα, να σ' αγαπήσω και στην αγάπη σου να ζήσω.

σε σένα όλη την αλήθεια μου θα δώσω κι όλο το είναι μου να το έχει συντρόφια. Με την αγάπη σου τον κόσμο θα σηκώσω για να μην έχει η ματιά.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό με νησιώτικα τραγούδια. Στην Πάρο και στην Άξο, Γιάννης Φάρος.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με νησιώτικα τραγούδια. Κώστας Καρουσάκης, τα πλατανόφυλλα.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Φρύλους, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

φτάνει να σε έχω αγκαλιά. Έλα στον παππού, έλα στον παππού, σ' αυτόν που τα έχει όλα και

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ανινών, ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Και ένα όμορφο έφθυμο τραγουδάκι από την Κύπρο.

Παναγιώτη, για κανένα δασιμάκι. Θα χορέψουμε Ζεμπεκιστάν, οι Μπαρόβιες, οι Καλκαδιάρες, με τις καρδιές τις ερωτιάρες. That's all. All together.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Στην εκπομπή νησιώτικα τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Σούστρα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γλυκερία. Πάρε με στη βάρκα μέσα.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με δημοτικά και νησιώτικα τραγούδια όλη της Ελλάδας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και πάλι κερκυραϊκός ρυθμός. Πέρτικα. Από την ορχήστρα του Γιώργου Κατσαρού.

Ζεριστεσιάν, Ζεμπεκιστάν. Με πολύ love story για καρδιές που πολύ αγαπήθηκαν και στην πρώτη ψυχάλα διαλύθηκαν. Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.

Αυτό είναι για αυτούς που έχουν καβούρια.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γρηγόρης Μπηδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Βίκυ Μοσχολιού, σε βλέπα στα μάτια.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε, φύγε, Στράτου Διονυσίου και την Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και εδώ η Κατερίνα Κούκα, θέλω να πάρεις.

στα μάτια της Κόκοτας, του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Τώρα πια».

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδάει το τραγούδι «Τα Πέρα».

0: πάντως.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγλίων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, τρυφερά.

Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος. Γιάννης Πάριος, τόσα γράμματα.

Radio René Tessares, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των νέων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockies. Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιχάνδρες. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών, ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.

0: τον πρώτο ρόλο κάποτε. Είχε στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα, σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησες και με πνίξες το ψέμα. Σε είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μα εσύ
1: γεννήθηκες. Καλή παρέα εκεί και συνεργασία στα πλαίσια ιδίου.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την επόμενη μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Δίκη Λεάνδρος, μόνο εσύ.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

0: λένε μαζί μου.
1: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

0: Σώτος Παναγόπουλος.
1: Και για μια στιγμή σε σκέφτηκα κι αναπολώντας τη φτωχή την καμαρά μου ήρθε ένας φίλος να ξυπνήσει το όνειρά μου κι ενώ σκεφτόμουν αγάπη μου που να σε ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας

0: Ψήθυρη καρδιά, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.
0: Πάμε για ύπνο, Κατέρι. Μια παλιά λαϊκιά επιτυχία.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Μιχάλης Διολάρης, Στέλλα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ανιών.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».
1: Να κρυφτεί

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Η άμαξαν μες στην πρωθή.

Γρηγόρης Μπιδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

Γρηγόρης Μπιτικότσης. Μουσική και τραγούδια για όλους. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Συνεχίζει.
1: Φέρνοντας έναν καινούριο λόγο, μια αμφισβήτηση.
2: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια, τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο Ιντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

0: ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 5020 in India Rockwich. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα. Τότε το μόνο σίγουρο είναι.
1: Σε φιλίζοντας απόψε

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λιάνδρος, μόνο εσύ.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρις Αλέξιου, Ελλάδα.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών.
3: Δερφίνι, δερφινάκι μου. Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδης.

ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

0: Εδώ στα ανοίγματα μπορείς εύκολα πάνω στον δρόμο να προσέξεις τα ίχνη τους, όπως εδώ.
1: Ναι.
0: Βλέπεις.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά είναι ίχνη από τσακάλι.
2: Και ένα κομμάτι μουσική από τον Γιώργο Κατσάρα.

0: εύκολα να ακούσει τα χαρακτηριστικά ελληνικά του στο πρώτο μέρο.
1: Αντώνης Ρέμος. Απόψε. Να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: κάπου κάπου ξεχνάω και νομίζω εσένα πως βλέπω.
1: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπος Φρίνς, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Δίκη Λεάνδρος ήταν μια βραδιά.

0: This is WPSO 1500 in New Pocklitzi and WXYB 1520 in India Rockwings.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: Yes, sis. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίδη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Islington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

στο Ερκ Κόσμος. Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

0: Robert William, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
1: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις και εσύ γαλάζιε ουρανέ. Ο χρόνος βγήκε νικητή.

0: Ακούσατε τον Ρόμπερτ.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

και το διέλυσε μια ανοιχτή οδελμάκη, να πούμε, θεώνοντας το άγνωστο.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τούνας. Για κανένα και τίποτα.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Naples Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρό. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Naples Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Pondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Pondos Dental Care. Member of the American Dental Association.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, ίσο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, ίσο Clifford.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
0: 24 ώρες το 24ωρο. Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βλέπετε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Συνελήφθη.
1: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
0: Μυθεύματα. Τα σενάρια για email στην έρευνα της Μαρφίν έγινε μεθοδική και συστηματική δουλειά από την αστυνομία, δηλώνει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στον Περσικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπάνε το Ιράν και εκείνο τις χώρες του κόλπου. Ένταση και στα στενά του Ορμούζ. Νέο ράλι του πετρελαίου. Έπεσαν οι υπογραφές για τον κόμβο Σκαραμαγκά, τα ωφέλη και το χρονοδιάγραμμα. Θα αλλάξει το λεκανοπέδιο, διορθώνουμε ασθένειες δεκαετιών, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από βουλευτής του κόμματος ο Σιμεών Κεδίκογλου. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η πολιτική γραμματεία. Συνελήφθη στη Βρετανία, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από την Ελλάδα. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στον Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, να δήλωσε αθώα και πως επιθυμούσε να επιστρέψει άμεσα προκειμένου να καταθέσει. Την πρόλαβαν, Σπυριδούλα Κακλατζή, οι Βρετανικές αρχές.
2: Και μάλιστα είχε βγάλει και εισιτήριο για την χώρα μας για να επιστρέψει και, όπως δηλώνει και η ίδια διαμέσου της συνηγόρου της, να καταθέσει την αστυνομία έτσι ώστε να αποδείξει την αθωότητά της. Βέβαια, πριν προλάβει να έρθει και αφού είχε ενεργοποιηθεί και το διεθνές ένταλμα της Ιντερπόλ, συνελήφθη στην Βρετανία από τις Βρετανικές αρχές σήμερα τα ξημερώματα, ενώ αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου της Βρετανίας, έτσι ώστε να επικυρωθεί η απόφαση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Να πούμε ότι έχει τη δυνατότητα η ίδια να κάνει προσφυγή προς την απόφαση του δικαστηρίου, όμως φαίνεται ότι δεν θα το πράξει, καθώς όπως διαμηνεί είναι διαθέσιμη προς τις ελληνικές αρχές. Μια διαδικασία η οποία πιθανότητα να κρατήσει περίπου στις 2 εβδομάδες και τότε θα επιστρέψει στη χώρα μας για να πάει ενώπιον του εισαγγελέα επιβολής ποινών για να τεθεί το ένταλμα σύλληψης που έχουμε και στη χώρα μας σε βάρος της. Να θυμίσουμε ότι αύριο ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή θα βρεθούν και πάλι και οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες.
0: Μάλιστα, να ακούσουμε τι δήλωσε για την υπόθεση ο Υπουργός, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
3: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
0: Η 46χρονη που συνελήφθη εκείνη την ημέρα φέρεται να κρατούσε το σακίδιο με τις Μολότοφ. 5 άτομα αριθμεί όμως η ομάδα των αντιεξουσιαστών που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση στη Μαρφίν, Σπυριδούλα, έχουν ταυτοποιηθεί και συλληφθεί. Τα 3, οι άλλοι 2.
2: Οι άλλοι 2 δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τις ελληνικές αρχές, όμως τα έμπειρα στελέχη του Τμήματος των Ανθρωποκτονιών έχουν βάλει στον κάδρο των υπόπτων 2 άτομα, τα οποία σύμφωνα με τις μαρτυρίες είναι και φυσική αυτούργη. Ο ένας ήταν εκείνος ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες έριξε τη βόμβα Μολότοφ μέσα στο νεοκλασικό κτίριο της Μαρφίν, και ο δεύτερος εκείνος που έριξε το έφλεκτο υλικό υγρό έτσι ώστε να πάρει φωτιά το κτίριο. Να πούμε ότι την περασμένη Παρασκευή που έγιναν ταυτόχρονες εφόδους στα σπίτια των συλληφθέντων, υφέντων και στα πατρικά τους, έγιναν και έφοδοι στα σπίτια των υπόπτων παρουσία των ιδίων. Και σε αυτές τις έρευνες, στον Πειραιά και στην Κεσαριανή, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν και ψηφιακά υλικά αλλά και κινητά τηλέφωνα, τα οποία γίνονται φύλο και φτερό στα εργαστήρια, τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, με στόχο να βρούνε στοιχεία τα οποία θα τεκμηριώνουν τη συμμετοχή των δύο αυτών ατόμων στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν την 5η Μαΐου του 2010.
0: Σπυριδούλα, ευχαριστούμε για την ώρα. Θα σε δούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Ολομέτωπη είναι πλέον η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς και οι Αμερικανοί απάντησαν με νέο κύμα επιθέσεων κατά δεκάδων στόχων στο Ιράν. Και αμέσως μετά η Τεχεράνη χτύπησε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν, το Κουβέιτ αλλά και το Ομάν. Γεωργία Κρυεμπάρδη, δραματική τροπή στη Μέση Ανατολή.
4: Ναι, και Χρήσα, ουσιαστικά αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία 24 ώρα είναι ένα μοτίβο αλληλοχτυπημάτων. Νωρίτερα το Ιράν ανέφερε πως ακούστηκαν εκρήξεις στα στενά του Ορμού, στα Μπανταραμπάς και στο νησί Κέσμ. Τώρα, αυτός ο τελευταίος γύρος επιθέσεων ξεκίνησε όταν οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν δύο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμού. Οι Αμερικανοί απάντησαν, χτύπησαν δεκάδες στόχους, έπληξαν συστήματα αεράμινας, παράκτησε εγκαταστάσεις ραντάρ, μικρά σκάφη και μάλιστα σε ένα κύμα επιθέσεων το οποίο είχε ασυνήθιστα μεγάλη διάρκεια, κράτησε 5 ώρες. Ακούστηκαν εκρήξεις στο νότιο Ιράν σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα και οι Ιρανοί από την πλευρά τους αναφέρουν ότι είχαν και δύο νεκρούς σε διαφορετικά χτυπήματα και ότι μάλιστα οι Αμερικανοί δεν χτυπούν μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις αλλά και υποδομές. Ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στα χτυπήματα του Σαββατοκύριακου και είπε συγκεκριμένα τους χτυπάμε σκληρά. Αυτά από το πεδίο.
0: Ναι, με τις διελεύσεις των πλοίων από τα στενά του Ορμούς τι γίνεται. Άλλα λέει μία πλευρά, άλλα λέει άλλη, διότι όσα συμβαίνουν έχουν και άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Περνούν πλοία ή όχι?
4: Ναι, σε αυτό το κομμάτι τα μηνύματα είναι αντικρουόμενα. Άλλα λέει μία πλευρά, άλλα λέει άλλη πλευρά. Το Ιράν, για παράδειγμα, αναφέρει ότι την Κυριακή δεν πέρασε κανένα πλοίο. Δεν ήταν εφικτή η διέλευση. Ενώ από την πλευρά της η Αμερική αναφέρει ότι το τελευταίο 24ωρο, 20 εμπορικά πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ.
0: Δείξε, ήταν παράλληλος πόλεμος ανακοινώσεων, χωρίς να ξέρουμε τι είναι αληθές. Γεωργία, ευχαριστούμε. Στο Πετέλαιο η εικόνα είναι δύσκολη εξαιτίας των εχθροπραξιών στον Περσικό κόλπο. Φτάνει ξανά κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Ανωδική η τάση και στην εγχώρια αγορά. Αναμένεται ωστόσο, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, μέχρι το τέλος της εβδομάδας η εξειδίκευση για τη νέα επιδότηση σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης.
5: Ακριβώς. Χρήσα, βαρύ το κλίμα λόγω των εχθροπραξιών, της αναπήρωσης των εχθροπραξιών στον Περσικό κόλπο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την ελληνική αγορά. Έχει ήδη ανακοινωθεί, όπως είπες και εσύ, η επιδότηση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αναμένουμε μέχρι τέλος της εβδομάδας την εξειδίκευση αυτού του μέτρου, πώς δηλαδή θα λειτουργήσει, πώς θα εφαρμοστεί και τεχνικά αλλά και ουσιαστικά και πώς θα αποτυπωθούν η νέα αυτή κρατική επιδότηση στην Αντλία. Προς το παρόν πάντως έχουμε άνοδο σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα που προκύπτει τόσο από τη μεγάλη άνοδο στις τιμές του Brent όσο βεβαίως και από το γεγονός ότι από την 1η Ιουλίου έχει διακοπεί η επιδότηση των 16 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαμορφώνεται στα 1,98 ευρώ ανά λίτρο, μία ανάσα από τα 2 ευρώ και 5 λεπτά υψηλότερα από τις αρχές του μήνα. Στο πετρέλαιο κίνησης, εδώ βλέπουμε σημαντική άνοδο της τάξης των 19 λεπτών σε διάστημα περίπου 2 εβδομάδων, στα 1,84 η μέση τιμή. Να σημειώσουμε ότι οι τιμές αυτές στην περιφέρεια αλλά και στην νησιωτική χώρα είναι πολύ υψηλότερες. Στα δηληστήρια τώρα, οι τιμές στα δηληστήρια που δίνουν ένα στίγμα για μία μικρή άνοδο το επόμενο διήμερο, ωστόσο παράγοντες χοντρικής αγοράς περιμένουν μία πολύ μικρή πτώση από Τετάρτη όμως και μετά. Βλέπουμε και εδώ μία αύξηση στην αμόλυβδη περίπου 2 λεπτών σε διάστημα 10 ημερών και μεγαλύτερη των 10 λεπτών για τον δίζελ κίνησης. Η μεγάλη τώρα εικόνα που λίγο έως πολύ διαμορφώνει και τις τιμές στην Αντλία. Το Brent επέστρεψε σήμερα δυναμικά μία ανάσα από τα 80 δολάρια το βαρέλι εδώ στην κάρτα. Μας το βλέπουμε στα 78 δολάρια, ωστόσο πριν από λίγο και πάλι πλησίασε τα 80 δολάρια.
0: Αυτό επανέρχεται η αβεβαιότητα.
5: Επανέρχεται η αβεβαιότητα, αυτό το ψυχολογικό φράγμα των 80 δολαρίων χρήσαμε, το οποίο φλερτάρει από την προηγούμενη εβδομάδα. Κύρια ανησυχία βέβαια των επενδυτών είναι και της ναυτιλιακής αγοράς. αγοράς αλλά και γενικότερα των αγορών είναι ότι η νέα αυτή κρίση θα περιορίσει ακόμα περισσότερο τον ενεργειακό εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο μετά από 4 μήνες κρίση που τα δηληστήρια αναζητούν φθηνό καύσιμο και γρήγορα φορτία για να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους και όχι μόνο τα δηληστήρια αλλά και οι ίδιες οι χώρες.
0: Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στις εμπρίστικες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη τώρα, αύριο, απολογούνται οι 3 συλληφθέντες για τα φωνικά γκαζάκια στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά βαρύ κατηγορητήριο. Στο μεταξύ, κοντά στην ταυτοποίηση των άλλων 3 που φέρονται να προσέγγισαν πεζοί τα σπίτια των Αθανασιάδη και Ιωακίμοβιτς, δείχνουν να είναι οι αρχές. Δέσποινα Κρητικού, εξετάζεται αν υπάρχει και ηθικός αυτούργος πίσω από τα 3 χτυπήματα.
6: Αυτές ακριβώς είναι οι έρευνες των αρχών τώρα. Το στοίχημά τους είναι να ταυτοποιήσουν τους 3 για τους οποίους υπάρχουν κάποια στοιχεία στα χέρια της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Άλλωστε έχει κατέβει ψηφιακό υλικό από περισσότερες από 300 κάμερες σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το κέντρο μέχρι την ανατολική πλευρά. Και μένει η ταυτοποίησή τους να δέσουν και αυτήν την υπόθεση όπως έκαναν και με την προηγούμενη υπόθεση με την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και την σύλληψη των 3 ανθρώπων οι οποίοι, όπως είπες, αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή. Για τον ηθικό, αναζητούν και ηθικό αυτουργό, διότι θεωρούν ότι κάποιος ήταν αυτός που έδινε τις εντολές και που σχεδίαζε τις εμπριστικές επιθέσεις, είτε αυτού του διαστήματος, είτε και προηγούμενο διαστήματος, διότι προσπαθούν να συνδέσουν τόσο τους 2 συλληφθέντες, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης που αναζητούν, που είναι περίπου 8 με 10, και με προγενέστερες επιθέσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, είναι και μία σημείωση που αφορά σε ένα δρομολόγιο που κατέληγε στην Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Εκεί ελέγχεται αν είχαν σκοπό να χτυπήσουν ή απλά υπήρχε μέσα στα στοιχεία τους. Υπάρχει μια πληροφορία που αναφέρει ότι ο 29χρονος που αύριο θα σταθεί ενώπιον της ανακρίτριας μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα δεν επέστρεψε στο Άρτο Ζαχαροπλαστείο όπου εργάζονταν πρωινή βάρδια ως διανομέας. Πήγε την επόμενη μέρα μέχρι και την 5η, μια μέρα πριν την σύλληψή του. Αύριο στον ανακριτή στις 12 το μεσημέρι, στην τρίτη ανακρίτρια, στις 12 το μεσημέρι, απολογούνται οι 3 συλληφθέντες.
0: Ήταν από τη Θεσσαλονίκη η Δέσποινα Κρητικού. Ευχαριστούμε. Ιδιαίτερα φορτισμένος μίλησε σήμερα στο Earth News ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα.
7: Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου. Είναι μια, ας το πω, εν μέρη ικανοποίηση. Αυτή που βρεθήκα και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας στην ελληνική δημοκρατία θα δικαστούν και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν με την ευχή. Ο θάνατος της γυναίκας μου, αυτός να είναι τελευταίος. Η κουβέντα είναι το καλύτερο παρά ο πόνος και το γαζάκι.
0: Ερωτήματα και προβληματισμό εγείρει ο θάνατος του 20χρονου στο Άργος από αστυνομικούς μετά την αιματηρή καταδίωξη. Αναφερόμενος στο πώς λειτουργήσαν οι ένστολοι, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι όλα θα κριθούν από την ποινική δικαιοσύνη και υπογράμμισε με νόημα ότι η αποστολή της αστυνομίας δεν είναι να σκοτώνει παιδιά. Οι 2 προφυλακισμένοι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
8: Μετά από 4ήμερη νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, ο 20χρονος υπέκυψε στα τραύματά του αργά το βράδυ του Σαββάτου. Οι 2 αστυνομικοί που τον πυροβόλησαν κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα στο Ναύπλιο.
9: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
10: Κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάτι εναντίον των αστυνομικών. Άλλωστε γι' αυτό και η ποινική δίωξη αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
8: Οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί υποστήριξαν πως ενήργησαν υπό συνθήκες απειλής, κάνοντας λόγο για βολές εκφοβισμού.
11: Δεν είχαν κάποιο δόλο στην συγκεκριμένη πράξη.
12: Δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.
11: Προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέως δεν έπεισες.
13: Ο εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
8: Στην Πυργέλα, όπου εκτυλίχθηκε η καταδίωξη, βρέθηκαν 13 κάλικες.
14: Εδώ κατέληξε η καταδίωξη του 20χρου νεαρού. Εγκατέλειψε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, στη συνέχεια πέρασε σε αυτό εδώ το οικόπεδο πεζός και σκαρφάλωσε αυτή τη μάντρα.
15: Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε περιστασιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβήσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος.
14: Ήταν 2:30 περίπου τα ξημερώματα όταν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε εδώ στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Άργους με τον νεαρό που έφερε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Εδώ διασωληνώθηκε και στη συνέχεια διακομίστηκε για το θριάσιο νοσοκομείο.
8: Αντιδράσεις υπήρξαν και από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και από την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας.
16: Οι αστυνομικοί δεν είναι ούτε δικαστές ούτε εκτελεστές, έχουν καθήκον να συλλαμβάνουν, όχι να πονέμουν δικαιοσύνη με το όπλο στο χέρι.
17: Η κρατική βία δεν είναι τυχαία ούτε ουδέτερη. Αποτελεί εργαλείο ενός κράτους που αντί να προστατεύει τη ζωή και τα δικαιώματα του λαού, επιλέγει να απαντά με αυταρχισμό και καταστολή.
8: Η μητέρα του στην κατάθεσή της στα δικαστήρια Ναυπλίου περιέγραψε τον νεαρό ιδιαίτερα φιλικό, αναφέροντας ότι στο παρελθόν είχε τραυματική εμπειρία σε άλλο έλεγχο του από αστυνομικούς.
18: Το παιδί μου είναι αυτιστικό με αναπηρία 89% και έχει δυσκολία στην επικοινωνία. Πήρε κρυφά το αυτοκίνητο ενώ κοιμόμουν και πήγε για μπάνιο. Υποθέτω ότι όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα για έλεγχο, αγχώθηκε γιατί είχε αφήσει το δίπλωμα οδήγησης στο σπίτι και δεν σταμάτησε.
8: Το αεροβόλο όπλο που εντοπίστηκε στην κατοχή του 20χρονου εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.
0: Έπεσαν σήμερα οι υπογραφές για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για ένα σημαντικό έργο για όλο το λεκανοπέδιο. Διορθώνουμε ασθένειες δεκαετιών, υπογράμμισε στο Γιώργο Κοβό, που έχει τις πληροφορίες για το μεγάλο αυτό έργο και τα ωφέλη του. Είναι, Γιώργο, τεράστιο το κυκλοφοριακό πρόβλημα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Πότε θα ολοκληρωθεί
19: το έργο? Ίσως το πιο σημαντικό έργο που πραγματοποιείται από το 2004 και μετά, και για το οποίο έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος, δεδομένου ότι όλα αυτά τα χρόνια πρέπει να σημειώσουμε ότι κάθε χρόνο 60.000 νέα αυτοκίνητα μπαίνουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Και όπως όλοι καταλαβαίνουμε, είναι πολύ σημαντικό, πολύ έντονο το πρόβλημα, ιδιαίτερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Πρέπει να σου πω ότι η συγκεκριμένη σύμβαση ύψους 40,8 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Εγάλεο, μήκους 1,5 χιλιόμετρου, και την ένωσή της με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την κατασκευή του ανισόπεδου ημικόμβου Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της δυτικής περιφερειακής Εγάλεο με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την αναβάθμιση του υφιστάμενου κόμβου σχιστού, ενώ επίσης περιλαμβάνει και την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου ναυπηγείων επί της λεωφόρου σχιστού στο ύψος των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με τον οποίο αντικαθίσταται ο ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος, άρα ουσιαστικά καταργείται πλέον ένα φανάρι το οποίο ήταν υπεύθυνο για πολλών λεπτών καθυστερήσεις καθημερινά σε πολλούς οδηγούς. Χρήσα, πρέπει να σημειώσουμε ότι η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινό σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι φορτηγά βαρέα οχήματα. Η αυξημένη κίνηση προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις, όπως είναι αναμενόμενο, ενώ κατά την ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το έργο αυτό θα δώσει ανάσα στο λιμάνι του Πειραιά, δεδομένου ότι ο δρόμος αυτός θα εξυπηρετεί βαρέα οχήματα προς την Αττική Οδό, ενώ παράλληλα έχει μεγάλη σημασία για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπροπύργου, η οποία πλέον μετατρέπεται με μεγάλη ταχύτητα σε ένα
0: κέντρο και τον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα. Πόσο θα χρειαστεί, πόσο χρόνος θα χρειαστεί για τις εργασίες?
19: 36 μήνες είναι η πρόβλεψη για την ολοκλήρωση του έργου.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Δήλωση του Πρωθυπουργού.
20: Η δυτική περιφερειακή του Εγάλου ήταν ουσιαστικά και είναι ουσιαστικά ημιτελής. Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα μπορέσουμε να δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά όταν θα μπορεί ο δρόμος αυτός να εξυπηρετεί βαρέα οχήματα προς την Αττική Οδό, και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου που μετατρέπεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα σε ένα κέντρο logistics, σε ένα διαμεταφραστικό κέντρο ευρωπαϊκής, τολμώ να πω, παγκόσμιας εμβέλειας. Και προφανώς τα έργα αυτά δεν μπορούν να προχωρήσουν εάν δεν υπάρχουν ικανοποιητικές υποδομές, υποδομές οι οποίες εξασφαλίζονται πια με το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, αγαπητέ Ευαγγέλη, αγαπητέ Δημήτρη, ελπίζω και γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής, την τεράστια ανακούφιση την οποία θα δημιουργήσει, θα προκαλέσει η ολοκλήρωση αυτού του πάρα πολύ σημαντικού έργου. Θέλω να τονίσω και εγώ κάτι το οποίο είπε ο Νίκος. Είναι προφανές ότι όταν υλοποιούμε ένα τόσο μεγάλο έργο θα υπάρχει μια προσωρινή αναταραχή. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν μαζί με τους αναδόχους ώστε αυτή να περιοριστεί στο ελάχιστο. Και πιστεύω ότι οι κάτοικοι αλλά και όσοι περνάνε από αυτόν τον δρόμο θα δείξουν την απαραίτητη υπομονή, γιατί θα μπορούν να προσδοκούν στην ολοκλήρωση ενός έργου το οποίο πράγματι θα αλλάξει συνολικά την ζωή σε αυτήν την περιοχή.
0: Στο Παρίσι, κυρίες και κύριοι, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν έχει καλέσει τη Συμμαχία των Προθήμων σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το παρόν στη Σύνοδο θα δώσει και ο Ουκρανός πρόεδρος, σύνδεση με την γαλλική πρωτεύουσα και την απεσταλμένη μας Γεωργία Σκιτζή για το ρεπορτάζ.
1: Καλό σας μεσημέρι από το Παρίσι, εδώ όπου Χρύσα μετατοπίζεται το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής διπλωματίας, καθώς όπως είπες αναμένεται στις 6 ώρα Ελλάδας να συγκληθεί η Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Περί τους 20 και πλέον ηγέτες θα συμμετέχουν. Εδώ το παρόν αναμένεται να δώσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος αυτή την ώρα μεταβαίνει στην γαλλική πρωτεύουσα. Θα πρέπει να πούμε ότι θα συμμετέχουν, όπως είπες, ο πρόεδρος Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
0: Ναι, είναι η Γεωργία μια μεγάλη σύνοδος. Γίνεται μάλιστα μία ημέρα πριν την ημέρα της Βαστίλης, είχε και αυτό τον συμβολισμό του και πρέπει να έχει και αρκετή ζέστη στο
1: θα έλεγα
0: Παρίσι.
1: Συμβολισμό. Είναι ακριβώς όπως το λες, ισχυρότατος ο συμβολισμός, η επιλογή της ημέρας, μία ημέρα μετά πριν αρτήσει. Της Γαλλίας, να πούμε ότι η σύνοδος αυτή επί της ουσίας έχει τριπλό στόχο. Ο πρώτος είναι, όπως καταλαβαίνουμε, η συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία, τόσο στρατιωτικής στήριξης. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι δίνεται μάλιστα έμφαση και στην αεράμινα, αλλά και της οικονομικής στήριξης. Παράλληλα, θα συζητήσουν για τις εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά και για τον περαιτέρω συντονισμό των διπλωματικών κινήσεων. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη σταθερή στήριξη της χώρας μας στην Ουκρανία, δηλαδή στον αμυνόμενο. Ενώ θα δώσει έμφαση ο κ. Μητσοτάκης και στην ανάγκη ολοένα και μεγαλύτερου συντονισμού των χωρών σε αυτό που είναι σημαντικό και το υπογραμμίζει, δηλαδή την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Να σου πω, Χρήσα, ολοκληρώνοντας ότι η σύνοδος αυτή θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, θα ξεκινήσει στις 6 ώρα Ελλάδας στο Μέγαρο των Απομάχων, ενώ στη συνέχεια στο Μέγαρο των Ηλυσίων ο πρόεδρος της Γαλλίας θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν των ηγετών που θα συμμετέχουν στη σύνοδο. Όπως είπες, το γεγονός ότι επιλέχθηκε η μέρα αυτή, δηλαδή μια ημέρα πριν από την γιορτή ανεξαρτησίας, έχει υψηλότατο συμβολισμό. Αυτό που θέλει επί της ουσίας να καταδείξει ο πρόεδρος της Γαλλίας είναι την ανάγκη ενότητας πάντα στο πλευρό και προκειμένου να στηριχθεί ολοένα και περισσότερο η Ουκρανία. Να πούμε τέλος ότι θα συμμετέχουν στην καθιερωμένη ετήσια αυτή αύριο στρατιωτική παρέλαση 500 στρατιώτες από τις χώρες αυτές που συμμετέχουν σήμερα, Χρήσα, στην Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων.
0: Είναι ζητούμενο.
1: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Να διαφανεί η ενότητα της Ευρώπης. Αναμένουμε τις αποφάσεις που θα ληφθούν και για τις αναφορικά με τις εγγύσεις ασφαλείας. Είναι αυτό που ούτως ή άλλως ζητάνε και οι ευρωπαϊκές χώρες και η ίδια η Ουκρανία. Ναι, Γεωργία. αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο.
1: Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι εδώ οι προετοιμασίες για την αυριανή στρατιωτική παρέλαση, μεγάλη παρέλαση, είναι ιδιαιτέρως εντατικές. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Θα υπάρξουν υπερπτήσεις μαχητικών και το γεγονός ότι οι στρατιώτες από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στη συμμαχία των προθήμων θα βρίσκονται στην κορυφή, θα ηγούνται της στρατιωτικής αυτής παρέλασης, καταδεικνύει ακριβώς τι θέλουν να επιδιώξουν. Και δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην αρχή του πέμπτου έτους του πολέμου και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αυτό που επιδιώκουν είναι να σταλεί, όπως είπες Χρύσα, ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας αλλά και στρατηγικής ασφάλειας.
0: Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι και αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας στη Γαλλική Πρωτεύουσα. Ευχαριστούμε την απεσταλμένη μας στο Παρίσι, τη Γεωργία Σκιτζή. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε πριν από λίγο ως ειδικό αντιπρόσωπο της Επιτροπής για την Κύπρο τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο Ραφαέλε Φίτο. Η Έλενα Αποστολίδου θα μας ενημερώσει.
3: Ο Ραφαέλε Φίτο, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν, αρμόδιος για θέματα συνοχής αλλά και μεταρρυθμίσεων, είναι από σήμερα ο νέος ειδικός αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό. Όπως τονίζει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, αντικατροπτίζει ο Ραφαέλε Φίτο την ισχυρή δέσμευση της Κομισιόν για την επανένωση της Κύπρου με στόχο την επίτευξη μιας λειτουργικής και βιώσιμης συνολικής διευθέτησης σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές και τις αξίες της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ιταλός εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και στοίχημά του είναι να συνεργαστεί με όλους τους αρμόδιους φορείς αλλά και συνομιλητές με στόχο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
0: Ξέφρασε και την ικανοποίησή του ο Νίκος Χριστοδουλίδης για την εξέλιξη αυτή. Τώρα, Έλενα, συνεδριάζει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων με βασικό θέμα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούζ, ενώ συμμετέχουν και εκπρόσωποι των χωρών του κόλπου.
3: Ακριβώς, ο κύριος Χριστοδουλίδης, να πούμε ότι εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιλογή του Φίτο, λέγοντας ότι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε ένα πρόσωπο που βρίσκεται στη θεσμική πυραμίδα και αυτό σημαίνει την ετοιμότητά της να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ενώ, όπως είπες και εσύ, αυτή την ώρα, εν μέσω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμμετοχή εκπροσώπων των χωρών του κόλπου για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Δύο είναι τα ζητούμενα, είναι η διπλωματική οδό που θα ακολουθήσουν αλλά και τα πολιτικά μηνύματα. Πρέπει να πούμε ότι η Ευρώπη αποφασίζει μέσα από μια δεξαμενή το πώς θα χειριστεί δύο ουσιαστικά διπλωματικά θέματα. Το πρώτο αφορά τη συμμετοχή της στα στενά του Ορμούς. Η Καγιά Κάλας επανέλαβε σήμερα ότι είναι έτοιμη η επιχείρηση Ασπίδες να συμβάλλει στα στενά του Ορμούς. Είναι κάτι που δεν το θέλει το Ιράν. Ωστόσο, θέλουν να επιχειρήσουν μια διπλωματική οδό με το Ιράν. Και το δεύτερο αφορά τη συμμετοχή της Ευρώπης στο ακαθόδες ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, λέγοντας πως η Ευρώπη διαθέτει την τεχνογνωσία. Να σου πω επίσης ότι θα συζητηθεί και το ουκρανικό ζήτημα μέσα από μια πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε. Θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα για την απελευθέρωση πολιτών και δημοσιογράφων οι οποίοι κρατούνται στη Ρωσία. Χρύσα.
0: Ευχαριστούμε την Έλενα Αποστολίδου. Μένουμε στο διεθνή χώρο. Σκηνές πανικού και απόγνωσης εκτυλήχθηκαν στην Μπανκόκ της Ταϊλάνδης κατά τη φωνική πυρκαγιά που ξέσπασε σε δημοφιλή κατάμεστη παμπ. Τουλάχιστον 27 είναι οι νεκροί και 73 οι τραυματίες, αρκετοί με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό. Συγκλονίζουν οι εικόνες με τους ανθρώπους να προσπαθούν να διαφύγουν μέσα από τις φλόγες. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ελλειπή μέτρα πυρασφάλειας και κλειδωμένες εξόδους κινδύνου. Στοιχεία που ερευνώνται από τις αρχές. Προσπαθούν να διαφύγουν μέσα από τις φλόγες. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ελλειπή μέτρα πυρασφάλειας και κλειδωμένες εξόδους κινδύνου. Στοιχεία που ερευνώνται από τις αρχές.

0: ที่พวกผมช่วยออกมาที่ผมช่วยอยู่ประมาณ 4-5 คนคือพวกนั้นจะมีแค
1: ่โอ้โคสมอสเปฟินาโบฟิซิโอสเซคมินิเมซา
2: ทุบกระจกเข้าไปดูคนนี
3: ่ออกมาก่อน
0: มีโทรศั
3: พท์มีนายล่ะ
1: οι πυροσβέστες εντοπίζουν νεκρούς θαμώνες μέσα στις τουαλέτες όπου είχαν πάει για να σωθούν από τις φλόγες. Πέθαναν από ασφυξία. Το θέαμα με τις όρους στο δρόμο είναι μακάβριο. Δεκάδες οι τραυματίες, αρκετοί με σοβαρά εγκαύματα. Βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά. Τις φλόγες να πέφτουν από το ταβάνι και το πανικό που επικράτησε. Θαμώνες ανέφεραν ότι ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα. Οι πλαστικές καρέκλες και το αφρόδες υλικό της ηχομόνωσης συνέβαλαν στη ταχύτατη εξάπλωσή της.
4: Τι είναι ο λόγος και ο λόγος και ο λόγος και ο λόγος και ο λόγος και
5: ο λόγος
4: και ο λόγος και
1: κάνουν λόγο για ανύπαρκτα μέτρα πυρόσβεσης και για κλειδωμένες εξόδους προκειμένου να μην φύγει κανένας πελάτης χωρίς να πληρώσει.
6: And there were four exits here, but a number of them might have been locked, and that is apparently where they found the largest number of bodies.
4: ประตูมันล็อกไหมพี่ปกติอ่ะปกติจะล็อกครับเพราะว่ากันคนเข้าออก
3: คนไทย
1: στο σημείο έσπευσε ο Πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, ο οποίος υποσχέθηκε διεξοδική έρευνα για τα ακριβή αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τέτοιο περιστατικό σε κέντρο διασκέδασης στην Ταϊλάνδη, όπου τα μέτρα πυρασφάλειας σπάνια εφαρμόζονται.
7: Εικόνες καταστροφής κατέγραψε η κάμερα του Earth News στο θέατρο του Μπάντμιγκτον από τη φωτιά που ξέσπασε χθες. Κατέρευσε τμήμα της στέγης, εκτεταμένες οι ζημιές και στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτηρίου, χωρίς ωστόσο οι φλόγες να επεκταθούν στους εξωτερικούς χώρους. Στην περιοχή επικράτησε για ώρες αναστάτωση.
8: Η κάμερα του Earth News μπαίνει στο εσωτερικό του κτηρίου του θέατρου Μπάντμιγκτον. Καταγράφει εικόνες απόλυτης καταστροφής, σπασμένα τζάμια και η οροφή διαλυμένη. Η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Ο συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ. Η πυρκαγιά έκαιγε υλικά και απορρίμματα μέσα στο εγκαταλελειμμένο Ολυμπιακό ακίνητο στο Γουδί. Πυκνοί καπνοί σκέπασαν όλη την περιοχή.
9: Μέσα σε ελάχιστα λεπτά από την έναρξη της πυρκαγιάς άρχισαν να βγαίνουν πυκνοί μαύροι καπνοί από το κτίριο του Μπάντμιγκτον, με αποτέλεσμα η πολιτική προστασία να στείλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους, προτρέποντάς τους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.
10: Κλείσαμε τις πόρτες επειδή μας είπαν, μετά εμάς μας βοήθησε η περιοχή γιατί έχει κατευθυνθεί όλος ο καπνός στην περιοχή Παπάγου.
8: Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για εκρήξεις.
3: Ακούω από εκρήξεις από μέσα. Φαινόταν δηλαδή ότι σκάγανε μικρά γκαζάκια σκάγανε. Γυρνάω πίσω και βλέπω καπνό κατευθείαν. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν το δάσος πίσω από τον μπάντμιντον. Δεν πήγε το μυαλό μου.
8: Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα. Δύο βραχιονοφόρα, ένα όχημα μεταφοράς αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα.
11: 7 η ώρα το πρωί της Δευτέρας και η πυρκαγιά στον μπάντμιντον έχει σβήσει. Παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για αποκάθαρση αλλά και για πυρασφάλεια.
8: Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου, Παπάγου και Χολαργού. Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού.
7: Σοκ προκαλεί η επίθεση σε βάρος μιας 14χρονης σε μεγάλο εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. 19χρονος Αιγύπτιος αποπειράθηκε να τη βιάσει την ώρα που το κορίτσι Σπυριδούλα πήγε στην τουαλέτα.
12: Όλα έγιναν χρήσα το βράδυ της Κυριακής γύρω στις 11:15 όταν μια 14χρονη κοπέλα ήταν σε πολύ γνωστό εμπορικό κέντρο των Βορείων Προαστίων, πήγε στις τουαλέτες και εκεί την ακολούθησε, όπως είπες και εσύ, ένας 19χρονος Αιγυπτιακής καταγωγής. Μέσα στις τουαλέτες την προσέγγισε, την ακινητοποίησε με τη βία, στη συνέχεια έβγαλε τα ρούχα του και προσπάθησε να τη βιάσει. Εκείνη ευτυχώς τον απόθυσε, του ξέφυγε, άρχισε να τρέχει, βγήκε από το εμπορικό κέντρο και σταμάτησε μια ομάδα βίας και τους είπε το περιστατικό. Εκείνοι εντόπισαν τον 19χρονο, ξεκίνησε πεζή καταδίωξη, η οποία σταμάτησε στο πάρκινγκ του κέντρου, όπου τον ακινητοποίησαν, τον συνέλαβαν για απόπειρα βιασμού και οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.
7: Σπυριδούλα Κακλατζή, ευχαριστούμε. Ώρες αγωνίας για ένα 4χρονο παιδί που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στην Καστοριά. Οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή και νοσηλεύεται διασωληνωμένο για την κατάσταση.

0: της υγείας του θα μας ενημερώσει η Δέσποινα Κρητικού.
1: Χρύσα, είναι νεκρή σε μια αλλά σταθερή κατάσταση της υγείας του τετράχρονου αγοριού που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας Πέδωνα στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο. Έφτασε χθες το βράδυ στις 10. Ήταν διασωληνωμένο ήδη από τους γιατρούς του νοσοκομείου Καστοριάς που κατάφεραν και το επανέφεραν στη ζωή, διότι ήταν χωρίς τις αισθήσεις του, διακομίστηκε εκεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να το ξυπνήσουν οι γιατροί. Έχει ήδη υποβληθεί σε αξονική τομογραφία θώρακος και εγκεφάλου. Αναμένεται να το ξυπνήσουν οι γιατροί για να δουν πώς θα προχωρήσει η κατάσταση της υγείας του. Κρίσιμα τα επόμενα 2-24 ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας από το Ιπποκράτιο. Ο τετράχρονος έπαιζε στην αυλή σπιτιού των παππούδων του στην περιοχή Χλόη της Καστοριάς, όταν διέφυγε της προσοχής των ενηλίκων συγγενών του, έπεσε μέσα στην πισίνα και χτύπησε από την πισίνα τον ανέστηρε ο παππούς με τη μητέρα του, έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Από την Καστοριά μέχρι την Θεσσαλονίκη στήθηκε ολόκληρη γέφυρα σωτηρίας με τη συνδρομή της αστυνομίας για να φτάσει νωρίτερα το παιδί εδώ και να μείνει στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Χρύσα.
0: Σε ευχαριστούμε, Δέσποινα. 17 κοστολογημένες και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις, όπως υποστηρίζουν στο ΠΑΣΟΚ, για τους συνταξιούχους, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με στελέχη του κόμματος. Ανάμεσά τους η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η επαναφορά του ΕΚΑΣ, αλλά και η αποκατάσταση αδικιών που έχουν πλήξει την κοινωνική ομάδα των συνταξιούχων, περισσότερα από τη Λίνα Μπεθάνη.
2: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για ολοκληρωμένο σχέδιο του κόμματος για τους συνταξιούχους με κοστολογημένες υπεύθυνες προτάσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό ότι είναι αυτός που δεν παρουσίασε ποτέ, όπως είπε, κοστολογημένες προτάσεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και να πάει η Νέα Δημοκρατία, όπως ανέφερε, στην αντιπολίτευση. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά σήμερα εδώ, Χρύσα, 17 προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, μεταξύ των οποίων, όπως ανέφερες, η 13η σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους, η οποία θα δοθεί σε 2 δόσεις, και ΕΚΑΣ για 380.000 συνταξιούχους. Και ο Παύλος Χριστίδης, ο αρμόδιος τομεάρχης, υπογράμμισε την αξιοπιστία, όπως ανέφερε, του ΠΑΣΟΚ, ότι αυτό που λένε θα το κάνουν πράξη. Ο Κώστας Τσουκαλάς μίλησε για συμβόλαιο εμπιστοσύνης και είπε ότι η κυβέρνηση εξαπάτησε τους συνταξιούχους που οι συντάξεις τους είναι μειωμένες, όπως ανέφερε, και ο Γιώργος Κουτρουμάνης τόνισε ότι η κοστολόγηση είναι λεπτομερής και ακριβής.
0: Λίνα, ευχαριστούμε. Δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη.
3: Η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού έχει καταρρεύσει. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 βρισκόταν στη δική μου θέση και δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, είπε πόσο κοστίζει ή το εφάρμοσε. Άρα ο Πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια, διότι η δική του συμπεριφορά ήταν η συμπεριφορά της ακοστολόγητης κοροϊδίας. Εμείς είμαστε και υπεύθυνοι και κοστολογημένοι και λέμε πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έλεγε αυτός, γιατί θέλουμε να τα υλοποιήσουμε, να τα κάνουμε πράξη.
0: Σε τεντωμένο σκηνή, ακροβάτη, ο ΣΥΡΙΖΑ με την εσωκομματική μάχη μεταξύ της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας να κρίνεται στις διαδοχικές συνεδριάσεις των κομματικών και κοινοβουλευτικών οργάνων του. Πριν από λίγο άρχισε η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, ενώ νωρίτερα είχε παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Σιμεών και Δίκογλου. Κλίμα και ρεπορτάζ θα μας δώσει ο Γιώργος Παντελάκης. Ξεκίνησε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συνεδρίαση για την ενότητα του κόμματος, Γιώργο, και ενώ οι αποχωρήσεις συνεχίζονται.
4: Αναμένονται καταιγιστικές εξελίξεις και σήμερα αλλά μέσα και στα επόμενα 24 ώρα σε αυτό το εσωκομματικό θρίλερ του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να βρισκόμαστε εδώ για την πολιτική γραμματεία που συνεδριάζει ήδη, ωστόσο οι διαδοχικές παραιτήσεις, σήμερα παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική έδρα και ο Σιμεών και Δίκογλου, αλλάζουν ήδη κατά πολύ τους συσχετισμούς και ενώ πρώτων πυλών βρίσκεται μεγάλος αριθμός αποχωρήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών, ίσως και της πλειοψηφίας τους. Εδώ πάντως έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση, έχουμε δει να φτάνουν μέλη της πολιτικής γραμματείας, θα τεθούν κρίσιμα ζητήματα εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββατοκύριακου που θα αφορούν από την αλλαγή της απόφασης για στήριξη της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα και την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές έως την εκλογή νέου Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας και νέου Γραμματέα Κόμματος. Δεν αποκλείω, επαναλαμβάνω, καταιγιστικές εξελίξεις που θα μοιάζουν να προδιαγράφουν και το πώς και το πού θα κινηθεί το κόμμα το επόμενο διάστημα ανάλογα με τη συμμετοχή που θα υπάρξει σήμερα στην πολιτική γραμματεία και τις παρουσίες ή μάλλον τις απουσίες οι οποίες θα καταγραφούν, θα υπάρξουν. Καθώς αυτό θα σημαίνει μεγάλη αλλαγή συσχετισμών υπέρ της έως τώρα πρότινος αποκαλούμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Πρόταση για δημοψήφισμα, το οποίο θα αφορά τη στήριξη της Ελλάδας στο Αλέξη Τσίπρα και το να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα στην κάλπη, θα καταθέσει εδώ ο γραμματέας της νεολαίας, ο Πάνος Λαμπρινίδης, ο οποίος συμμετέχει στην πολιτική γραμματεία. 11 μέλη της νεολαίας συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Αν δεν γίνει δεκτή η πρόταση για αυτό το δημοψήφισμα, όπως είπε, τα μέλη της νεολαίας αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερο σταθμό στο ισοκομματικό πεδίο, πιθανότατα αύριο η συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, το Σαββατοκύριακο, η πιο κρίσιμη προφανώς συνεδρίαση που θα αφορά και το μέλλον του κόμματος, αυτή της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Να δούμε τι θα φέρουν οι επόμενες ώρες και τι άλλες εξελίξεις ενδεχομένως θα έχουμε εντός της ημέρας. Ευχαριστούμε, έχουμε δηλώσεις.
5: Εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρόνος για να ολοκληρώσουμε μια μετάβαση στην ηγεσία όπως προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή να κάνουμε ένα συνέδριο και να κάνουμε εκλογή από τη βάση. Να πάμε σε μια συνενετική, συλλογική λύση για την ηγεσία και τη διάταξη μάχης προς τις εκλογές.
6: Ποιος παραμένει, το ποιος επιστρέφει, το ποιος διαγράφεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκλειστικό προνόμιο του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον οποίο θα εκλέξουμε σήμερα, αύριο, τις επόμενες ημέρες.
7: Α, ναι.
6: Λοιπόν, και κανείς άλλος.
0: Σκληρή απάντηση στην κριτική του Αλέξη Τσίπρα για εθνική ήττα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε Μίλτο Σακελάριο ότι ο πρώην πρωθυπουργός ψεύδεται χωρίς συστολή σε πανελλήνια μετάδοση και κάνει το άσπρο μαύρο.
8: Ακριβώς, Χρυσά, όπως είπες και εσύ, ο κ. Μαρινάκης έστρεψε τα βέλη του κάδου του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τα όσα είχε πει πως αποτελεί εθνική ήττα τα F-35 στην Τουρκία, ενώ έχει ασκήσει κριτική για την εξωτερική πολιτική στην κυβέρνηση. Η απάντηση ήρθε σήμερα μετά από ερώτημα του Earth News, διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη, ο οποίος είπε πως ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί για ακόμη μια φορά να κάνει το άσπρο μαύρο, ψεύδεται ασύστολα σε πανελλήνια μετάδοση. Θύμισε ο κ. Μαρινάκης ότι πριν την ανάληψη της ηγεσίας της χώρας από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα δεν ήταν καν στη συζήτηση για τα F-35, ενώ η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός, όχι μόνο πελάτης, αλλά και συμπαραγωγός των F-35. Από τότε μέχρι και σήμερα η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει τα νέα F-35, έχει προχωρήσει σε πρόγραμμα αναβάθμισης για τα F-16, ενώ ο κ. Μαρινάκης παρουσίασε και μία σειρά από τις ενέργειες που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, παραδείγματος χάρη τη συμφωνία για την ΑΟΣ με την Ιταλία, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα θαλάσσια πάρκα. Δέχτηκε ερώτηση ο κύριος Μαρινάκης, και με αυτό κλείνω, Χρύσα, σχετικά με το Εθνικό Συμβούλιο που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, σχετικά με τα πρόσωπα που το απαρτίζουν. Μεταξύ άλλων, είπε πως πρόκειται για παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία επιστρέφουν με νέους ρόλους στο νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ τα στελέχη της πρώτης γραμμής, τα οποία κατηγορεί ο πρώην πρωθυπουργός, προς το παρόν δεν εμφανίζονται, δεν έρχονται στο προσκήνιο. Ο κύριος Τσίπρας, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρινάκης, έχει ρίξει τις ευθύνες στους συνεργάτες του, ευθύνες για τη διακυβέρνησή του.
0: Σε ευχαριστούμε. Ο Παύλος Μαρινάκης, να τον ακούσουμε.
9: Νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Δεν είναι η πρώτη, προφανώς δεν θα είναι η τελευταία φορά, αλλά είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Και μάλιστα για τα εθνικά θέματα, για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός του, παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο. Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, όλα αυτά τα 4,5 χρόνια, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης τον F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για F-35, δεν είχε μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 και βέβαια, επειδή δεν είναι μόνο τα F-35 και τα F-16, η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα.
0: Τα επιθετικά συνθήματα, οι απειλές και η ακραία ρητορική σε άμεση σύνδεση με τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη ήταν το βασικό χαρακτηριστικό των βανδαλισμών στο σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε τους βανδαλισμούς, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει κανένα ελαφρυντικό ανοχής στη βία.
7: Με συνθήματα, μεταξύ άλλων όπως «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας», άγνωστοι βανδάλισαν την κατοικία της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, στα Χανιά.
10: Δεν είναι νέα παιδιά, δεν εκφράζουν καμία αντίδραση. Είναι τρομοκράτες και είναι και επίδοξοι δολοφόνοι.
0: Οι τρεις κουκουλοφόροι κινήσεις των οποίων έχουν καταγραφεί από κλειστό κύκλωμα τηλεόραση έφτασαν εδώ στις 5 τα ξημερώματα και δεν δίστασαν να ζωγραφίσουν συνθήματα μέχρι την είσοδο του σπιτιού.
10: Δεν φοβάμαι ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί οι ένωσοι θα βρεθούν, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν.
7: Με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη, η ελληνική αστυνομία εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τον εντοπισμό των δραστών.
11: Και μάλιστα τα συνθήματα αναφερόταν στην επίθεση αυτή, στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε στην τριπλή επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Κάθε υπόθεση εξετάζεται ξεχωριστά και για αυτή την υπόθεση σχηματίζεται κανονικά δικογραφία.
7: Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και άλλα κυβερνητικά στελέχη.
9: Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
12: Μπορούν αύριο να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας βλάψουν. Γιατί είναι κάτι άχρηστα υποκείμενα, συνήθως βάρη στις οικογένειές τους, αποτυχημένοι στη ζωή τους, που ψάχνουν να βρουν ότι τους στέει η κοινωνία. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι, θα τους ξεσκίσουμε.
7: Την επίθεση καταδίκασαν και εκπρόσωποι των υπόλοιπων κομμάτων.
13: Απαιτείται άμεσα να ερευνηθούν αυτές οι επιθέσεις και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
0: Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία, καμία ανοχή.
7: Αξιοποιούνται ως άλοθη για τη συγκοφάντηση των αγώνων και για την ένταση της κρατικής καταστολής. Την υπόθεση έχει αναλάβει υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων, η οποία εξετάζει στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό.
0: Στη Γαλλία και πάλι πυρκαγιά πρωτοφανούς έκτασης και στο δάσος του Φοντένεμπλό, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισιού, και συνεχίζουν οι φλόγες να επεκτείνονται. Η χώρα πλήττεται από διαδοχικά κύματα καύσωνα Γεωργία. Αυτές είναι οι συνέπειες.
14: Και τουλάχιστον 3.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη από αυτή την πυρκαγιά, η οποία εξακολουθεί να κατακαίει το δάσος. 400 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί, 2 καναντέρ, κάποια σπίτια, αρκετά σπίτια έχουν κενωθεί, τουλάχιστον 200 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί. Έχουν επηρεαστεί και οι μετακινήσεις, καθώς και οι μετακινήσεις τρένων και αυτοκινητόδρομοι έχουν κλείσει. Να σου πω τέλος ότι ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι ενδέχεται η φωτιά να έχει προκληθεί σκόπιμα.
0: Ευχαριστούμε, Γεωργία. Στα δικά μας να έρθουμε, εκρηκτικός είναι ο συνδυασμός ζέστης και μελτεμιού, καμπανάκι κινδύνου για φωτιές. Ισχυροί βοριάδες πνέουν σήμερα σε Αιγαίο και Ιόνιο. Η Όλγα Παπαυγούλη είναι εδώ να δούμε τα στοιχεία του καιρού και τον χάρτη επικινδυνότητας.
15: Ακριβώς έτσι είναι. Έχουμε ένα εκρηκτικό συνδυασμό, πολύ υψηλές θερμοκρασίες καθώς και ισχυρούς βοριάδες. Και σήμερα και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Αύριο θα περιοριστούν στο Αιγαίο αυτές τις ισχυρές εντάσεις και ιδιαίτερα στο ανατολικό-νοτιοανατολικό Αιγαίο. Και αυτό αποτυπώνεται και στο χάρτη. Βλέπουμε στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου τα νησιά του ανατολικού-νοτιοανατολικού Αιγαίου καθώς και το ανατολικό τμήμα της Κρήτης. Ενώ πάρα πολλές περιοχές βρίσκονται στην κίτρινη κατηγορία, δηλαδή υψηλού κινδύνου, στο ανατολικό κομμάτι της χώρας και στα δυτικά. Γενικά, πολλές περιοχές στην υπηρετική χώρα. Επομένως, χρειάζεται προσοχή, όχι σε πυρκαγιές και φυσικά από αμέλεια. Πάμε να δούμε αυτό πώς αποτυπώνεται και καιρικά, λοιπόν. Βλέπουμε στο χάρτη μας, στον χάρτη που θα εμφανιστεί, ότι σήμερα έχουμε λίγες τοπικές μπόρες, τίποτα το ανησυχητικό. Οι βοριάδες, λοιπόν, στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Το εφτάρι θα το δούμε στο ανατολικό Αιγαίο και στον ανατολικό προς το Καρπάθιο, καθώς επίσης και στο βόρειο Ιόνιο. Θερμοκρασιακά έχουμε μια πτώση σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, τοπικά θα δούμε και 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Αύριο λοιπόν Τρίτη θα είναι παρόμοια ημέρα, ωστόσο ενισχύονται οι βοριάδες σε αυτές τις περιοχές που είπαμε, γι' αυτό είμαστε πλέον και στην κατηγορία 4, στο ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο νοτιοανατολικό Κρητικό Πέλαγος. Θα φτάνουν πιθανώς και τα 8 μποφόρ, δηλαδή τα επίπεδα της θείας. Βέλλας. Από Τετάρτη τώρα αναμένουμε νέα άνοδο στη θερμοκρασία, δηλαδή σε παιδινές περιοχές της Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Θερεάς και στην Αργολίδα θα δούμε τον υδράρι γύρω στους 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς. Παραμένει λοιπόν ο ισχυρός βοριάς, όλα αυτά συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ και χρειάζεται πρόσοχη για τις πυρκαγιές.
0: Από την Πέμπτη περιμένουμε να υποχωρήσει το Μελτέμι, από ό,τι καταλαβαίνω.
15: Θα παραμείνει. Όλη την εβδομάδα θα έχουμε πολύ ισχυρούς βοριάδες. Χρειάζεται προσοχή γιατί ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Και την Πέμπτη θα φτάνουμε 39 βαθμούς Κελσίου. Και γενικότερα όλη αυτή την εβδομάδα ιδιαίτερη προσοχή.
0: Η σύσταση είναι για απόλυτη αποφυγή κάθε δραστηριότητας επί της ουσίας στην Εύευρο. Ευχαριστούμε πολύ την μετεωρολόγο μας. Κρούσματα σαλμονέλας εντοπίστηκαν στη Λαμία, κυρίες και κύριοι. 20 άτομα έχουν πάει στο νοσοκομείο. Κάποιοι νοσηλεύονται. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας πει τι έχει συμβεί.
16: Μέχρι και σήμερα λοιπόν στη Λαμία πάνω από 20 κρούσματα πέρασαν από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα όπως διάρρεια, εμετούς αλλά και πυρετό. Μάλιστα 12 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν στη μονάδα, να παραμείνουν για νοσηλεία στην παθολογική κλινική και στη βραχία νοσηλεία του νοσοκομείου. Να σου πω ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και ενημέρωσε σχετικά και τον ΕΟΔΗ. Ο οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι ασθενείς που πήγαν στο νοσοκομείο της Λαμίας δήλωσαν ότι έχουν καταναλώσει φαγητό από διαφορετικά καταστήματα.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. 8 κατηγορούμενοι κάθισαν σήμερα στο εδόλιο στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρέθηκε το αίτημα των συνηγορών υπεράσπισης των 16 κατηγορουμένων της Εργοσέ. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας δώσει τα νεότερα για την αναβολή. Ελπίδα.
17: Ο μεγαλύτερος αριθμός παρόντων κατηγορουμένων από την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου. Να πω τώρα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων της Εργοσέ, 16 τον αριθμό, τα στελέχη της Εργοσέ που κάθονται στο εδόλιο του κατηγορουμένου, που είναι κατηγορουμένοι σε αυτή την κύρια υπόθεση, πρότειναν, ζήτησαν μάλλον, την αναστολή της διαδικασίας της δίκης ή και την αναβολή της ακόμη, δεδομένου ότι είναι σε εξέλιξη η σχετική δικογραφία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αφορά στη Σύμβαση 717. Γι' αυτό άλλωστε κατηγορούνται σε σχέση με τη διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών. Θα συνεχιστεί την Τετάρτη με τις τοποθετήσεις και των υπολείπων συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων και θα δούμε και τι θα αποφανθεί το δικαστήριο επί του αιτήματος για αναστολή ή ακόμη και για αναβολή. Αυτό που ζητάνε επί της ουσίας με απλά λόγια είναι να φύγουν από αυτή την υπόθεση, από την κύρια υπόθεση των Τεμπών και να δικαστούν όποτε προσδιοριστεί στην υπόθεση που αφορά στην 717.
0: Μάλιστα. Ήταν από τη Λάρισα η Ελπίδα Κουτσογιάννη. Σε ευχαριστούμε.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ ορίστηκε από την FIFA να διευθύνει τον ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία στο Ντάλλας, έχοντας ήδη σφυρίξει τρεις αγώνες στο Μουντιάλ. Οι δύο ευρωπαϊκές δυνάμεις θα αναμετρηθούν αύριο στις 10 το βράδυ με έπαθλο μια θέση στον τελικό της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.
19: Στο κατάμεστο Dallas Stadium, δύο διαφορετικές ποδοσφαιρικές σχολές συγκρούονται την Τρίτη για μια θέση στο μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου. Από τη μία ο Kylian Mbappé και η εκρηκτική Γαλλία του Didier Deschamps στο 26ο παιχνίδι του σε Μουντιάλ και από την άλλη ο Lamine Yamal και η Ισπανία του Luis de la Fuente. Η Γαλλία βρίσκεται για τρίτο διαδοχικό Μουντιάλ στα ημιτελικά και απέχει μια νίκη από την τρίτη συνεχόμενη συμμετοχή της σε τελικό. Οι τρικολόρ έφτασαν ως εδώ με 6 διαδοχικές νίκες.
20: Je vais pas dire peur, je pense que on est conscient de nos qualités. Voilà, on sait que l'Espagne aussi a un très bel effectif, ils ont fait aussi une belle aventure ici. Après on joue tous les matchs pour les gagner, je pense que tous les opposants sont de très bons joueurs et de très belles équipes et on les respecte.
19: Η 14η Ιουλίου είναι η μέρα της Βαστίλης, η εθνική γιορτή των Γάλλων. Οι τρικολόρ θέλουν να τη μετατρέψουν σε μια ιστορική ποδοσφαιρική βραδιά απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Μια ομάδα που διαθέτει λύσεις ακόμη και από τον πάγκο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Μίκελ Μερίνο, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων που σημειώνει τον νικητήριο γκολ σε δύο νοκάουτ αγώνες, ερχόμενος ως αλλαγή, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να αποτελέσει τον κρυφόασο των Ισπανών στο μεγάλο ημιτελικό. Ένας πρόωρος τελικός για πολλούς, με έπαθλο το πρώτο εισιτήριο για την κορυφή του κόσμου.
7: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις στα βορειοανατολικά και την Πελοπόννησο με πιθανές μπόρες στα ορεινά τους. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 33 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο ERT News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας ertnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στη νοηματική γλώσσα με τη Μυρτών Κανούρη και αμέσως μετά ο Φάνης Παπαθανασίου για το update. Από εμάς καλό απόγευμα.

0: Κανένας δεν ξέρει πραγματικά την θάλασσα. Για να την μάθεις πρέπει να την ζεις. Και όσο τη ζεις τόσο μαθαίνεις από αυτήν. Η θάλασσα αποκαλύπτει μερικά από τα μυστικά των αντίψαρων. Ο Κίμωνας και ο Θωμάς διασχίζουν το Αιγαίο για να βρεθούν σε ένα νησί όπου ο άνθρωπος είναι απόν. Αλλά η θαλάσσια ζωή δίνει δυναμικό παρόν. Άνυδρα τοπία, ένας βυθός φιλόξενος και γεμάτος χρώμα και γαστρονομικές νότες για το πιο γευστικό επίλογο.
1: Θάλατα, τα μυστικά του Αιγαίου. Κάθε Πέμπτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
2: Σήμερα θα μάθουμε πώς φτιάχνετε το σαπούνι.
3: Η εταιρεία υπάρχει από το 1870, αλλά το εργοστάσιο που θα δούμε σήμερα βρίσκεται εδώ από το 2001.
4: Η πορεία του στερεού σαπουνιού ξεκινάει από εδώ, από αυτά τα τεράστια καζάνια.
3: Μπορείς να φας σαπούνι. Θα ξεκινήσω να φτιάχνω το δικό μου σαπούνι και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καθαρότερα.
0: Μα πώς φτιάχνεται? Κάθε Τρίτη στις 10 το πρωί στο Earth Cosmos.
5: Η μεγάλη αξία του ερωτόκριτου, που είναι το ποίημα της αγάπης, όπως λέει και ο Γιώργος Σεφέρης, είναι ακριβώς αυτός ο πραγματικός ύμνος στον έρωτα.
0: Πόλης, κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ, στο ΕΡΤ Κόσμος.
6: Ποιοι είναι οι σταθμοί στην επόμενη εκπομπή Ρίζας Abroad?
7: Το Κονγκό. Κοντά μας ο Έλληνας καθηγητής από το Λουμπουμπάσι, Μανώλης Ηλίδης.
6: Το Βερολίνο. Στο στούντιο ο Δόκτωρ Νικόλαος Ρήγας, νευρολόγος παιδοψυχίατρος.
7: Και τέλος το Σαν Φρανσίσκο. Ο Κλέονς Κούρτης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, έρχεται στην παρέα μας.
0: Ρίζες Abroad με την Ατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Κάθε Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι στο Earth Cosmos.
8: Λοιπόν,
9: τι άλλο να κάνουμε?
8: Να βάλουμε μια ταπισερή.
9: Τι έπαθες?
8: Μια ταπισερή.
9: Τι σου συνέβη?
8: Να βάλουμε μια ταπισερή.
9: Τι είναι ταπισερή?
8: Τα πετσαρία, παιδί μου, πώς το λένε.
9: Α, έπαιζε τα πετσαρία, ταπισερή. Yeah. Έπαιζε στο χωριό σου ταπισερή. Όχι, δεν μπορώ τώρα να κάθομαι να βάλω τα πετσαρία.
10: Ταπισερή.
8: Άκου.
10: Τι?
8: Το έχω.
0: Είναι στο χέρι σου. Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ, στο Earth Cosmos.

0: νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Αυτός ο αραβώνας του Γκέωργ θα μου τα χαλάσει όλα.
2: Στην υγειά μας.
3: Μπορεί να μιλάμε για γάμο, αλλά δεν παντρευτήκαμε ακόμα.
2: Το χωράφι μένει στη Μαργαρίτα.
4: Αλλά εσύ θα βρεις ποιος δίνει λεφτά στο Γαβρίλη για να πάρει καινούργια βάρκα.
2: Σας απολύω.
5: Τον βρίσκεις δίκαιο να απολυθούν αυτοί οι άνθρωποι.
6: Θα φέρω τους Μικονιάτες.
5: Και ποιος θα τους μάθει τη δουλειά.
6: Ο Γιάννης.
7: Και ο Μανώλης.
8: Να και ο προδότης.
5: Εσύ μιλούσε για δολοφονία πριν λίγο καιρό. Και τώρα είσαι με το μέρος τους.
0: Από ήλιο σε ήλιο. Απόψε στις 11. Και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την μπριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάτι σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτι θα σε θυμηθώ.

0: Yasas, I'm Dr. Mariela Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Largo. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα πάντα τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: σε καμάρωσα.
1: Λαϊκές επιτυχίες. Δημήτρης Μητροπάνος. Όχι ο άνθρωπος.

Έχει σπασμένα τα φτερά και μην πετάς πολύ ψηλά. Θα τσακίσεις. Και μου λέγεις, καλά, καλά, καλά.

σου την καρδιά. Ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δε ζεις. Και μου έλεγες, καλά, καλά. Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι. Κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

noches. Από το Α ως το Μέγα.

Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες. Δεν ξαναβώ.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββο είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Αλίκη Βουγιοκλάκη, ο άμαξας. Ένα τραγούδι από το 1990.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο άμαξας.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Μητσιά. Κι όμως...

0: αρέσει.
1: Και στη συνέχεια μιλες τίποτα τώρα. Γιάννης Πάρκος.

τώρα που τα χείλη μας λίγουν κι οι καρδιές μας ανοίγουν. Μη λες τίποτα τώρα, είναι Άγια η ώρα.

0: Τώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Beach. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rock Beach.
1: Τόλης Βοσκόπουλος,

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλεξίου, Ελένη.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Τάπος Πρινς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, Δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας? Είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια.

0: Gondoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondoliere Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Την υγρασία που ίσως στο εσωτερικό της η μελιτζάνα θέλει περισσότερη ώρα γύρεμα.
2: Και μια μεγάλη επιτυχία από το Ζωμοκοβίδι. Τρελό καλοκαίρι.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά, παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Λευτέρης Πανταζής και ο Παναγιάς. Μουσική διαλεκτή για σας.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, «Τα Καβουράκια», Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: Καζαντζίδης Μαρινέλα, ο Νικόλας ο Ψαράς.
1: Ακούει και νόητημα αυτό το να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Κινείται η διαδικασία για την έκδοσή της.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: Δεκάδες είναι νεκροί και οι τραυματίες από την πυρκαγιά σε κλαμπ της Μπανκόκ. Εικόνες φρίκης με φλεγόμενους ανθρώπους να βγαίνουν πανικόβλητοι από το κτίριο. Καρέ-καρέ η στιγμή που ξεπηδούν οι πρώτες φλόγες. Τα ερωτήματα για τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος από πυρά αστυνομικών. Έρευνα για το ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε και ποια πυρά έφυγαν από κάθε όπλο. Καθήκον της αστυνομίας να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, δηλώνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αντίστροφη μέτρηση για τους ημιτελικούς του Μουντιάλ, αύριο το ευρωπαϊκό ντέρμπι Γαλλίας-Ισπανίας. Την Τετάρτη η μητέρα των μαχών, Αργεντινή-Αγγλία, για τη μάχη της εξέδρας προετοιμάζονται οι φίλαθλοι.

0: Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και αναμένεται να κινηθεί η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Είναι η τρίτη σύλληψη για την υπόθεση, ενώ δύο ύποπτοι βρίσκονται στο κάδρο του τμήματος ανθρωποκτονιών. Στα σπίτια τους σε Πειραιάκη και Σαριανή έγιναν έρευνες παρουσία των ιδίων και οι αστυνομικοί κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά μέσα τα οποία εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
1: Η σύλληψη της 46χρονης ύποπτης στην Βρετανία ανοίγει τις διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η ίδια, όταν ενημερώθηκε ότι το όνομά της περιλαμβάνεται στη δικογραφία, είχε επικοινωνήσει με αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών, δηλώνοντας ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Τα τελευταία 7 χρόνια η 46χρονη μητέρα δύο παιδιών διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον. Αφού ενημερώθηκε από τις ελληνικές αρχές για την ερυθρά αγγελία σε βάρος της, αγόρασε εισιτήριο ώστε να επιστρέψει στη χώρα για να είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Ωστόσο, τα ξημερώματα και μετά την ενεργοποίηση της ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ όπου εργάζεται. Σε ερώτηση της ανταποκρίτριάς μας στο Λονδίνο, Νατάσας Καντζάβελου, οι Βρετανικές αρχές απάντησαν.
2: Η ΕΑ 46 ετών συνελήφθη σήμερα 13 Ιουλίου από αστυνομικούς της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Δίωξης του Εγκλήματος στο αεροδρόμιο Γκάτουικ. Η ΑΛΦΑ καταζητούνταν από τις ελληνικές αρχές για επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό σε τράπεζα στην Αθήνα το 2010. Θα παρουσιαστεί αύριο 14 Ιουλίου ενώπιον του δικαστηρίου Westminster Magistrates.
1: Η 46χρονη θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης στην Βρετανία ώστε να επικυρωθεί η απόφαση του Διεθνούς Εντάλματος και να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία για την έκδοσή της στις ελληνικές αρχές. Εκτός από τους δύο 42χρονους συλληφθέντες και τη 46χρονη, στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άντρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρησμό σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του τμήματος ανθρωποκτονιών. Στόχος είναι η ταυτοποίησή τους ώστε να ολοκληρωθεί το μπάζλ των 5 βασικών υπόπτων. Ο ένας, σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις, φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός, ο κουκουλοφόρος δηλαδή, που πέταξε τη βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Έρευνα έγινε και στο σπίτι ενός ακόμα υπόπτου του 5ου της ομάδας των αντεξουσιαστών. Φέρεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει το ανθρωποκτονιών, να είναι ο άνθρωπος ο οποίος περιέλουσε με έφλεκτο υλικό το εσωτερικό της τράπεζας και έτσι τυλίχθηκε στις φλόγες στο νεοκλασικό κτίριο. Στις έρευνες στα σπίτια των δύο υπόπτων σε Πειραιάκη και Σαριανή, παρουσία των ίδιων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ψηφιακό υλικό και κινητά τηλέφωνα, τα οποία γίνονται φύλο και φτέρω στα εγκληματολογικά εργαστήρια για τον εντοπισμό στοιχείων που θα τεκμηριώσουν τη συμμετοχή τους στη δολοφονική επίθεση.
3: Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε δύο χρόνια. Δύο ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
1: Με οργανωμένο σχέδιο και διακριτούς ρόλους, τα πέντε μέλη της υποομάδας των αντεξουσιαστών εισχώρησαν ανάμεσα στο οργανωμένο πλήθος που πραγματοποίησε πορεία προς τη Βουλή το μεσημέρι της 5ης Μαΐου 2010, προκαλώντας τη μεγάλη πυρκαγιά στο κτίριο της Μαρφίν που κόστισε τη ζωή στους τρεις εργαζόμενους.
4: Σε προγενέστερο χρόνο, στελέχη της κρατικής ασφάλειας είχαν λάβει μια κρίσιμη μαρτυρία. Στις 5 Μαΐου του 2010, εδώ, στην οδό Σταδίου, μια γυναίκα κρατούσε ένα σακίδιο με βόμβες Μολότοφ, τις οποίες εκτόξευσαν οι συνεργοί της. Οι αστυνομικοί έχουν βάσιμες υποψίες πως αυτή η γυναίκα είναι η 46χρονη συλληφθήσα.
5: Έχουμε συλλέξει αρκετό υλικό, έχει συλλέξει η αρμόδια υπηρεσία αρκετό υλικό. Προσθέθηκε νέο υλικό από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία και το Τμήμα Ψηφιακών Μυστηρίων έχει συντάξει μια πολυσέλιδη έκθεση.
1: Αυτόπτες μάρτυρες και βιντεολειπτικό υλικό της εποχής έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών. Ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων φαίνεται πως δεν είχε επιχειρησιακό ρόλο, αλλά έδινε οδηγίες στους υπόλοιπους.
6: Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους, να μην αφήσει τις υποθέσεις αυτές στο σκοτάδι, συμβάλλοντας την απόδοση δικαιοσύνης και αποτείοντας με τον τρόπο αυτό φόρο τιμή στη μνήμη των θυμάτων.
1: Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες θα απολογηθούν την Τρίτη.
0: Μαζί μας είναι ο Γιώργος Γεραφέντης που έχει πληροφορίες για το πώς ακριβώς έγινε η σύλληψη της 46χρονης στη Βρετανία, Γιώργο.
7: Η σύλληψη της 46χρονης Απόστολα έγινε στις 4 τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο Gatwick μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Οι αστυνομικοί του αεροδρομίου της πέρασαν χειροπέδες όταν περνούσε από τον έλεγχο διαβατηρίων για να ταξιδέψει με προγραμματισμένη πτήση της Ryanair. Ήταν στις 5:20 τα ξημερώματα η πτήση αυτή προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στην ταυτοποίηση στοιχείων της διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος της στο διεθνές ένταλμα και έτσι συνελήφθη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κρατείται στην αρμόδια υπηρεσία για τις εκδόσεις διοκόμενων ατόμων στο Λονδίνο. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές θα αιτηθούν στις αντίστοιχες βρετανικές ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας. Εφόσον, λένε αστυνομικές πηγές, η 46χρονη συνελέσει να εκδοθεί, η διαδικασία θα είναι σύντομη. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να χρειαστούν και 2 μήνες για να εκδοθεί στην Ελλάδα. Όταν βγει η απόφαση, κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για να την συνοδέψει στο ταξίδι στην Αθήνα και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στην τρίτη τακτική ανακρίτρια για να απολογηθεί.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Αλλάζουμε θέμα. Μνήμες από το Κραν Μοντανά ξύπνησε η φωνική πυρκαγιά σε κλαμπ της Μπανκόγκ στην Ταϊλάνδη, όπου τουλάχιστον 27 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν και κάηκαν ζωντανοί ή πέθαναν από ασφυξία. Τρομακτικές είναι οι σκηνές, με τη φωτιά να εξαπλώνεται σαν από φλογοβόλο και πανικόβλητους ανθρώπους να τρέχουν, ενώ τα ρούχα τους και τα μαλλιά τους καίγονται. Περισσότεροι από 70 νοσηλεύονται με εγκάβματα εξωτερικά και εσωτερικά από τον καπνό που εισέπνευσαν.
8: Μια τεράστια πυρήνη γλώσσα ξεπροβάλλει με τεράστια δύναμη από την είσοδο pub στην Μπανκόκ. Οι θαμώνες τρέχουν να γλιτώσουν ουρλιάζοντας. Μερικοί από αυτούς έχουν τυλιχτεί στις φλόγες. Περαστικοί προσπαθούν να τους σώσουν.
9: ไฟมันลุกแล้วก็พุ่งออกจากประตูแล้วก็มีคนวิ่งออกมาแล้วก็ที่ผมช่วยออกมาที่ผมช่วยอยู่ประมาณ 4-5 คนคือพวกนั้นจะมีแค่
8: Οι πυροσβέστες εντόπισαν τους περισσότερους νεκρούς στις τουαλέτες της pub. Πέθαναν από ασφυξία στην προσπάθειά τους να βρουν μία έξοδο κινδύνου, έστω λίγο νερό. Βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, τις φλόγες να πέφτουν από το ταβάνι και τον πανικό που επικράτησε. Αν και οι έρευνες συνεχίζονται, πιθανό αιτίο της φωτιάς, σύμφωνα με τις αρχές, είναι βραχυκύκλωμα στον κλιματισμό. Ενώ οι πληροφορίες για το αν υπήρχαν έξοδοι κινδύνου στην pub είναι αντικρουόμενες. Σε αυτό το βίντεο, λίγο πριν την τραγωδία, φαίνεται η τραγουδίστρια του συγκροτήματος που βρήκε τραγικό θάνατο. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες όσων γλίτωσαν από την πύρινη κόλαση την τελευταία στιγμή. Ο 24χρονος Καεοντούν, εργαζόμενος στην pub, κατάφερε να σωθεί, όχι όμως αδελφός του. Προσπάθησε μάταια να ρηχτεί στις φλόγες για να τον σώσει. Τα δύο αδέρφια ήταν μετανάστες από το Λάος.
0: Τα όπλα έχουν και πάλι το λόγο στον Περσικό, καθώς οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί ανταλλάσσουν πυραυλικές επιθέσεις σε στρατηγικούς στόχους τόσο στο έδαφος του Ιράν, όσο και σε αμερικανικές βάσεις του κόλπου. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για την κατάρρευση της εκεχηρίας, ενώ η κατάσταση στα στενά του Ορμούς κινδυνεύει να βγει εκτός ελέγχου.
10: Σε τροχιά ολοκληρωτικού πολέμου κινούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν για ακόμη μία φορά σε Μπατάρα Μπάς και στο νησί Κέσμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά το πρώτο σφυροκόπημα των 140 στόχων από τις Αμερικανικές δυνάμεις, ανακοινώνει την περιφρούρηση των στενών του ορμούς από τις ΗΠΑ και μάλιστα θα ζητήσει οικονομική αποζημίωση για τις υπηρεσίες αυτές.
11: And we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. Yeah. And we should be reimbursed for that.
10: Το Ιράν απειλεί τις γειτονικές χώρες με γενικευμένο πόλεμο αν προσφέρουν βοήθεια στην Ουάσιγκτον.
12: بر این اساس اعلام می‌گردد پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد.
10: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για τουλάχιστον 2 νεκρούς από τις τελευταίες επιθέσεις και απαντά χτυπώντας αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Βαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ, Ομάν και Ιορδανία.
13: Η εποχή των μονόπλευρων συμφωνιών τελείωσε. Σας το είπαμε. Τηρήστε το λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Η πραγματικότητα σας καλεί.
10: Ενώ η Τεχεράνη την ίδια ώρα κατηγορεί οι ΗΠΑ ότι υπονομεύουν τις προσπάθειες Ιράν και Ομάν για να καταλήξουν σε κοινό μηχανισμό διαχείρισης.
14: در چارچوب بند 5 یادداشت تفاهم تلاش ما این بود که با مشورت عمان به سازوکاری دست پیدا بکنیم که عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز رو فراهم کنیم. متأسفیم که به دلیل فشارهای پیدا و پنهان آمریکا بر عمان این امر محقق نشد.
10: Όσο και οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται στο παρασκήνιο.
0: Λοιπόν, μαζί με τη Λίδα Παπαδοπούλου θα δούμε τις δηλώσεις Τραμπ. Μάλλον λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις Τραμπ που ακούσαμε στο βίντεο, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανήλθε, Λίδα, προανήγγειλε μέτρα για τα στενά τορμούς και κατά του Ιράν.
15: Έτσι είναι σε νέα του λοιπόν ανάρτηση στο Truth Social, προαναγγέλει επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, δηλώνει ότι τα στενά θα μείνουν ανοιχτά με ή χωρίς τη συνεργασία της Τεχεράνης και προαναγγέλει πολύ, κάνει μάλλον πιο συγκεκριμένο αυτό που είδαμε και νωρίτερα, ότι οι
0: Ηνωμένες Πολιτείες ακριβώς
15: θα από τη μια θα περιφρονούν τα στενά, αλλά από την άλλη για τις υπηρεσίες αυτές ασφαλείας που θα παρέχουν στα διερχόμενα πλοία θα χρεώνουν τέλος 20% επί των διερχόμενων φορτίων όλων των πλοίων. Αυτό σε συνδυασμό με τις απειλές που είδαμε πριν από λίγο εκ μέρους των Ιρανικών όπλων δυνάμεων δείχνουν ότι η κατάσταση ενδεχομένως να μην μπορεί να περιοριστεί σε μια ελεγχόμενη κλιμάκωση με τη διπλωματική προσπάθεια να συνεχίζεται στο βάθος. Θα δούμε λοιπόν αν αυτά εφαρμοστούν και κατά πώς θα εφαρμοστούν, αν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη μέσο άσκησης πίεσης ή αν ουσιαστικά οδεύουμε σε κατάργηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Λίδα, σε ευχαριστώ. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει και πάλι τα 80 δολάρια το βαρέλι. Ανωδική είναι η τάση και στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η εξειδίκευση της Συμφωνίας Κυβέρνησης Διηληστηρίων για μείωση τιμών σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης.
16: Η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το κλείσιμο του Ορμούς επηρεάζουν αισθητά τον οικογενειακό προγραμματισμό των διακοπών στην Ελλάδα, αφού η ήδη ακριβή τιμή των καυσίμων παίρνει και πάλι την ανιούσα. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει αυξημένες μετακινήσεις και οι πολίτες ελπίζουν σε μια γενναία πτώση της τιμής των καυσίμων προκειμένου να γεμίσουν βαλίτσες μετά και τη συμφωνία της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για μείωση της τιμής.
17: Κίνηση υπάρχει. Συνήθως το Σαββατοκύριακο που ο κόσμος πηγαίνει στις θάλασσες βάζει τα αναγκαία, έτσι δεν είναι. Τα πράγματα είναι ζόρικα.
18: Οι τιμές είναι στα ύψη, δεν είναι πώς να πάνε.
19: Σε αυτό λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο και το αντιμετωπίζει παρεμβαίνοντας στην τιμή του δηληστηρίου. Κάθε πρατήριο αγρό καυσίμων που θα παραλαμβάνει νέα ποσότητα, νέο τιμολόγιο, το τιμολόγιο αυτό θα είναι μειωμένο με αυτή τη μείωση είτε βενζίνη είτε πετρέλαιο και αυτό θα περάσει κατευθείαν στα πρατήρια υγρών καυσίμων.
16: Η μείωση της δηληστηριακής τιμής θα επιφέρει πτώση κατά 10 λεπτά στην τιμή της αμόλυβδης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του πετρελαίου κίνησης. Η εξειδίκευση και το χρονοδιάγραμμα θα ανακοινωθούν στο τέλος εβδομάδας.
20: Όταν έχει γίνει η πρώτη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή, θα υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω με τα βεβαιότητα, κύριε Σιαδήμα, είναι ότι έχουμε σε εξέλιξη μία σειρά ανακουφιστικών δράσεων για τους πολίτες.
16: Σήμερα η μέση τιμή για την αμόλυβδη είναι στο 1,98 και το πετρελαίο κίνηση στο 1,84 ένα λίτρο. Οι οδηγοί περιορίζουν τις μετακινήσεις και αναζητούν τα φθηνότερα πρατήρια.
2: Η βενζίνη είναι σε υψηλά επίπεδα ακόμη, δεν έχει πέσει καθόλου. Ανεβαίνει πάρα πολύ εύκολα, αλλά πέφτει πάρα πολύ αργά.
21: Ό,τι και να γίνει, δεν χαμηλώνουν ή αν χαμηλώσουν, χαμηλώνουν μηδαμινά.
16: Με το εκ νέου κλείσιμο του Ορμούζ, που συνεπάγεται σχεδόν ολική παύση διέλευσης των δεξαμενόπλοιων, η χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου φλερτάρει με τα 80 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας νέα άνοδο, και οι αναλυτές βλέπουν και νέα περίοδο αβεβαιότητας για τον παγκόσμιο ενεργειακό ανεφοδιασμό.
0: Στο Παρίσι, ο πρόεδρος Μακρόν έχει συγκαλέσει τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία. Στη συνάντηση συμμετέχουν περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το παρόν δίνει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η απεσταλμένη μας Γεωργία Σχιτζή βρίσκεται στην γαλλική πρωτεύουσα Γεωργία, στο επίκεντρο η στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας.
22: Καλησπέρα σας από το Παρίσι, όπου σε πολύ λίγο ξεκινάει η σύνοδος με τη Συμμαχία των Προθήμων για τη στήριξη στην Ουκρανία. Ολοκληρώθηκαν οι αφήξεις των ηγετών. Τελευταίος έφτασε εδώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πριν από λίγο βγήκε και η αναμνηστική φωτογραφία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, υποδέχθηκε μια θερμή υποδοχή και στον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, Απόστολοι, είχαν και μια μικρή συνομιλία, καθώς βρισκόμαστε εδώ, όπου θα γίνει η σύνοδος. Σε πολύ λίγο ξεκινά στο Μέγαρο των Απομάχων και από ό,τι κατάλαβα, ρώτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ακριβώς προκειμένου αυτό το ιστορικό συγκρότημα έχει πάρα πολύ μεγάλη διαδρομή. Είχα αυτή σύντομη συνομιλία, θα ξεκινήσει η σύνοδος αυτή, όπως είπες, επί της ουσίας επικεντρώνεται σε, θα έλεγα, τρεις στόχους. Ο ένας είναι η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία. Μάλιστα, πριν από λίγο, σύμφωνα με πληροφορίες, ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και εννέα χωρών, προκειμένου να υπάρξει μια σύμπραξη για κοινό αεροπορικό αντιβαλιστικό σύστημα. Μεταξύ των χωρών Ουκρανία είναι και η χώρες οι εννέα, είναι η Γερμανία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Νορβηγία, η Ολλανδία και η Δανία, όπως σας είπα, προκειμένου να υπάρξει κοινή παραγωγή και ανάπτυξη αντιβαλιστικών δυνατοτήτων. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ ένα μέρος περαιτέρω στήριξης, όπως είπαμε, στρατιωτικής αλλά και οικονομικής, θέματα που θα συζητηθούν εδώ στη σύνοδο αυτή. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές εγγύησεις ασφαλείας, ενώ και το να υπάρξει μεγαλύτερος συντονισμός, ευρωπαϊκός συντονισμός για τις επόμενες διπλωματικές κινήσεις.
0: Πάντως, Γεωργία, θα είναι ένα διήμερο γεμάτο εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα, αύριο η Γαλλία γιορτάζει και την μέρα της Βαστίλης. Θα έχουν συγκεκριμένες εκδηλώσεις στο Παρίσι.
22: Ναι, με τον Πρωθυπουργό εδώ να επαναλαμβάνει τη στήριξή του στην Ουκρανία, στην πληττόμενη χώρα, και όπως είπες, η επιλογή της συγκεκριμένης μέρας παραμονή της πολύ σημαντικής αυτής επαιτίου, εθνικής επαιτίου για τη Γαλλία, δεν είναι διόλου τυχαία, είναι ισχυροί συμβολισμοί, συμβολισμοί ενότητας, ευρωπαϊκής ενότητας σε κάθε περίπτωση, ενώ παράλληλα να πούμε ότι λίγο νωρίτερα στην καθιερωμένη ομιλία που είχε ο πρόεδρος της Γαλλίας προς το στράτευμα, μεταξύ άλλων, νομίζω είχε ενδιαφέρον η χαρακτηριστική του δήλωση. Αυτό που είπε είναι ότι η Γαλλία και η Ευρώπη είναι έτοιμες να υπερασπιστούν την ελευθερία και το δίκαιο ακόμα και με το αίμα τους, αν χρειαστεί, Απόστολε. Να πούμε σε κάθε περίπτωση ότι το γεγονός ότι θα συμμετέχουν στην καθιερωμένη αυτή στρατιωτική παρέλαση αύριο και 500 στρατιώτες από τις χώρες που συμμετέχουν εδώ τώρα στη Σύνοδο των Προθήμων είναι ενδεικτικό ακριβώς αυτής του μηνύματος ενότητας που θα επιχειρηθεί να σταλεί και τις δύο αυτές μέρες εδώ από το Παρίσι.
0: Γεωργία, σε ευχαριστώ πολύ. Πίσω στην ιστορική επικαιρότητα, σοβαρά είναι τα ερωτήματα για το πώς λειτουργήσε η αστυνομική στην διάρκεια της αιματηρής καταδίωξης στο Άργο που οδήγησαν στο θάνατο του 20χρονου. Σε αυστηρό τόνο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθάρισε ότι η αποστολή της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει δολοφόνους και όχι να σκοτώνει παιδιά.
23: Ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε και ποια πυρά έφυγαν από κάθε όπλο? Τα δύο αυτά ερωτήματα είναι κρίσιμα για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Στο σημείο που πυροβολήθηκε ο 20χρονος βρέθηκαν τουλάχιστον 13 σκάλικες από τα όπλα των αστυνομικών. Οι δύο ένστολοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι το Σάββατο 11 Ιουλίου μετά τις απολογίες τους, με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα και οδηγήθηκαν στις φυλακές. Η κατηγορία εναντίον τους αναμένεται πλέον μετά το θάνατο του 20χρονου να αλλάξει. Από απόπειρα ανθρωποκτονίας αναμένεται να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί δεν ενήργησαν σωστά.
3: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
23: Ο 20χρονος υπέκυψε στα τραυματά του αργά το βράδυ του Σαββάτου. Όλα συνέβησαν έξω από το χωριό Πυργέλα στην Αργολίδα μετά τις 2 τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου. Η καταδίωξη ξεκίνησε όταν ο νεαρός δεν σταμάτησε σε έλεγχο. Κάποια στιγμή εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να πηδήξει μια μάντρα όταν οι δύο αστυνομικοί πυροβόλησαν. Μια σφαίρα τον χτύπησε στο κεφάλι.
4: Κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάτι εναντίον των αστυνομικών. Άλλωστε γι' αυτό και η ποινική δίωξη αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
23: Οι δύο αστυνομικοί που τον πυροβόλησαν ενώ τον καταδίωκαν υποστήριξαν στην απολογία τους πως ενήργησαν υπό συνθήκες απειλής, κάνοντας λόγο για βολές εκφοβισμού.
5: Κρίσιμη θεωρείται η βαλιστική εξέταση που θα δείξει την πορεία αλλά και τη γωνία της βολής. Οι αρχές με τα νέα αυτά στοιχεία θα ανασυνθέσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.
23: Αντιδράσεις υπήρξαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
6: Οι αστυνομικοί δεν είναι ούτε δικαστές ούτε εκτελεστές. Έχουν καθήκον να συλλαμβάνουν, όχι να πονέμουν δικαιοσύνη με το όπλο στο χέρι.
24: Η κρατική βία δεν είναι τυχαία ούτε ουδέτερη. Αποτελεί εργαλείο ενός κράτους που αντί να προστατεύει τη ζωή και τα δικαιώματα του λαού, επιλέγει να απαντά με αυταρχισμό και καταστολή.
23: Η μητέρα του 20χρονου στην κατάθεσή της στα δικαστήρια Ναυπλίου περιέγραψε τον νεαρό ιδιαίτερα φιλικό, αναφέροντας ότι στο παρελθόν είχε τραυματική εμπειρία σε άλλο έλεγχο του από αστυνομικούς. Το αεροβόλο όπλο που εντοπίστηκε στην κατοχή του 20χρονου κατασχέθηκε και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
0: Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της συζύγου του Σέρβου επιβάτη της πτήσης Thriller της Ryanair για την στιγμή που έσπασε το παράθυρο της καμπίνας και ο άνδρας της βρέθηκε με το μισό σώμα εκτός αεροσκάφους. Ο επιβάτης σώθηκε χάρη στη ζώνη ασφαλείας και την άμεση επέμβαση των συνεπιβατών του.
25: Σοκαρισμένη ακόμη η Σβετλάνα Μαξίμοβιτς από τη Σερβία, επιβάτης της πτήσης Thriller της Ryanair, περιγράφει τη στιγμή που έσπασε το παράθυρο στην καμπίνα επιβατών και είδε το μισό σώμα του άνδρα της να βρίσκεται εκτός του αεροσκάφους.
26: Όταν έσπασε το τζάμι, ο Λιούμπισα έως το στήθος είχε βγει έξω. Έμεινε εκτός 1,5 με 2 λεπτά. Εγώ καθόμουν πίσω, η κοπέλα που καθόταν δίπλα του τον έπιασε από το χέρι. Τρία άτομα το τραβούσαμε μέσα. Έπεσαν οι μάσκες, επικράτησε χάος. Ο άνδρας μου λιποθύμησε τρεις φορές. Βάλανε μια παλίτσα στο παράθυρο, αλλά τη ρούφηξε έξω.
25: Στο αεροπλάνο επικράτησε πανικός. Όπως λέει η ίδια, μαζί με δύο ακόμη επιβάτες τον τραβούσαν με δύναμη για να τον κρατήσουν μέσα στην καμπίνα. Η ζώνη ασφαλείας και οι άμεσες αντιδράσεις των επιβατών αποδείχθηκαν σωτήριες.
26: Ήμασταν 30 με 40 λεπτά πάνω στον αέρα. Κάποια στιγμή έσπασε το τζάμι. Ο σύζυγός μου καθόταν στη θέση δίπλα στο παράθυρο. Ευτυχώς φορούσε ζώνη. Η ζώνη του έσωσε τη ζωή. Οι αεροσυνοδοί δεν βοήθησαν καθόλου. Οι επιβάτες μας έδιναν νερό. Ούτε τώρα έχει επικοινωνήσει κάποιος από την εταιρεία. Μαζί μας.
25: Η πτήση είχε απογειωθεί περίπου 40 λεπτά νωρίτερα όταν ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και ένα από τα παράθυρα έσπασε προκαλώντας χάος στην καμπίνα. Όπως καταγγέλει δεν υπήρξε καμία βοήθεια.
26: Ο σύζυγός μου έχει σοβαρά τραύματα, φοράει κολάρο, είναι σε σοκ, ακούει για αεροπλάνα και τρέμει. Εγώ είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παίρνω ηρεμιστικά. Φοβήθηκα για τις ζωές, φοβήθηκα ότι το αεροπλάνο θα έπεφτε.
27: Όπως προκύπτει από τον αριθμό νιολογίου του αεροσκάφου του συγκεκριμένου, το λόγο όχημα είχε ξαναπαρουσιάσει πρόβλημα μόλις την προηγούμενη μέρα σε έτερη πτήση που είχε από Θεσσαλονίκη προς Σεράγεβο και επέστρεψε πάλι Θεσσαλονίκη έχοντας πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρουμε φυσικά αν συνδέονται τα δύο αυτά περιστατικά, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι υπάρχει πλημέλεια της Ryanair ό,τι αφορά τη συντήρηση του κινητήρα, διότι από εκεί ξεκίνησε ο δεξιού κινητήρα.
25: Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο που όρισε η οικογένεια, όλα ξεκίνησαν από βλάβη στον κινητήρα του αεροσκάφου σε ένα τμήμα του αποκολλήθηκε και τα αθράψματα χτύπησαν το παράθυρο το οποίο έσπασε. Η διαφορά πίεσης προκάλεσε ισχυρή αναρρόφηση με αποτέλεσμα ο επιβάτης να βρεθεί με το μισό του σώμα εκτός αεροπλάνου.
1: Το παράθυρο δεν αποκολλήθηκε, έσπασε από αντικείμενο το οποίο βγήκε μέσα από το κινητήρα, όπως εμφανώς υπάρχει στα βίντεο. Ο λόγος με τον οποίο εξήλθε το αντικείμενο, το οποίο μάλλον είναι κομμάτι από πτερύγιο, οφείλεται σε πιθανά δύο γεγονότα. Ένα, αστοχία του αισθητήρα θερμοκρασίας TAV12, ο οποίος είναι ακριβώς το σημείο που φαίνεται η θράψη εσωτερικά του περιβλήματος, είτε θράψη εξαιτίας κόπωσης ή αστοχίας εσωτερικής του.
25: Ο 61χρονος που έζησε το απίστευτο αυτό θρίλερ στον αέρα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με τραύματα στον αφιένα, στον ώμο και εγκάβματα από την τριβή. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, ο ΕΔΟ ΑΣΑΜ και ο τεχνικός σύμβουλος που όρισε η οικογένεια θα πραγματοποιήσουν τον πρώτο οπτικό έλεγχο στο αεροσκάφος.
0: Διασωληνωμένο νοσηλεύεται ένα 4χρονο παιδί που διέφυγε της προσοχής της μητέρας και του παππού του και έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά. Όταν ανασύρθηκε από το νερό, διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί ανακοπή. Οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν, όμως λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη.
7: Το παιδί βρισκόταν στην αυλή των παππούδων του στην περιοχή Χλώη Καστοριάς όταν διέφυγε της προσοχής των συγγενών του και βρέθηκε κάτω από το νερό. Όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, η μητέρα και ο παππούς του τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Το παιδί είχε ήδη υποστεί ανακοπή.
8: Άμεσα το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου γιατροί και νοσηλευτές κατέβαλαν υπεράθμες προσπάθειες και μετά από καρδιαρρυθμιστική αναζωογόνηση κατάφεραν να το κρατήσουν τη ζωή. Στη συνέχεια προχώρησαν στη διασωλήνωσή του.
9: Το παιδάκι ήρθε χωρίς ζωτικά σημεία, χωρίς πίεση, χωρίς αναπνοή, χωρίς παλμούς. Μετά από ένα τέταρτο προσπαθειών, όντως ας πούμε, είχαμε τον πρώτο παλμό.
11: Για την διακομιδή του 4χρονου αγοριού από το νοσοκομείο της Καστοριάς στη Θεσσαλονίκη στήθηκε γέφυρα σωτηρίας με τη συνδρομή και της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου το ασθενοφόρο να φτάσει στο Ιπποκράτειο εγκαίρως.
12: Κατάφεραν να κάνουν ανάμνηση να το επαναφέρουν το παιδί και κρίθηκε αναγκαίο διακομιστή σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
7: Το παιδί μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένη μονάδα εντατικής θεραπείας της παιδιατρικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.
13: Το παιδάκι έχει σοβαρή σε εμάς, έγιναν σε εμάς οι αξονικές, όλες οι εξετάσεις που πρέπει, εγκεφάλου, θώρακα. Περιμένουμε να δούμε τις αντιδράσεις του στο πρώτο 24ωρο.
7: Η κατάσταση του παιδιού χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Εξειδικευμένοι γιατροί παρακολουθούν την εξέλιξη της υγείας του.
0: Η δράση στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου κορυφώνεται με τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης. Η μάχη των Εμπαπέ και Γιαμάλ στο Γαλλία-Ισπανία θα προηγηθεί της μονομαχίας ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, που ξεφεύγει λόγω προϊστορίας από τα στενά όρια του ποδοσφαίρου και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλου του πλανήτη.
25: Οι θρύλοι του παρελθόντος οδηγούν την Αργεντινή στο μέλλον. Όπως αναφέρεται, η Αλμπιτσελέστε κατέθεσε έτοιμα στη FIFA να φορέσει την Τετάρτη την ίδια μπλε φανέλα την οποία είχε χρησιμοποιήσει απέναντι στους Άγγλους και στον ιστορικό αγώνα του 1986, όσο και στον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1998 για τη φάση των 16. Αθλητισμός και δυσυδαιμονία μερικές φορές πάνε δίπλα-δίπλα. Ατελείωτος ο κατάλογος. Η Αγγλία θα επιλέξει επίσης τη λευκή φανέλα. Στην αναμέτρηση της Τετάρτης στο Κάνσας θα αναβιώσουν και οι θρύλοι 64 χρόνων, οι οποίοι συνδέουν ή χωρίζουν Αργεντίνους και Βρετανούς. Το 1966, στο δρόμο της Αγγλίας προς το μοναδικό της τίτλο, ο Γερμανός διαιτητής απέβαλε τον αρχηγό της Αργεντινής Αντώνιο Ρατίν. Ο τελευταίος για 8 λεπτά αρνούνταν να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο. Εκνευρισμένος, ο προπονητής των Άγγλων, Σερ Άλφι Ράμσεϊ, αποκάλεσε ζώα τους αντιπάλους του και απαγόρευσε στους παίκτες του να ανταλλάξουν φανέλες μετά την νίκη με 1-0. Μέχρι το 1986, όπου Αγγλία και Αργεντινή βρέθηκαν αντιμέτωπες στον προημιτελικό του Μουντιάλ στο Μεξικό, στο στάδιο Αζτέκα, είχε μεσολαβήσει ο πόλεμος των Φόκλαντ που εκτείναξε την αντιπαλότητα.
14: Μαραντόνα μαζί με τον Ρίτ, με τα κρυβίδια των Φένικ, Βαλτάνο, κόβει ο Χος πίσω για τον Μαραντόνα και είναι γκολ. Γκολ, λέει ο διαιτητής.
25: Ο Μαραντόνα, χρησιμοποιώντας στο χέρι του νικά τον Σίλτον, ανοίγει το σκορ σε βάρος της Αγγλίας και τον δρόμο για την πρόκριση. Τελικό σκορ δι...
14: Μαραντόνα μαζί με τον Ρίτ, με τα κρυβίδια των Φένικ, Βαλτάνο, κόβει ο Χος πίσω για τον Μαραντόνα και είναι γκολ. Γκολ, λέει ο διαιτητής.
25: Ο Μαραντόνα, χρησιμοποιώντας στο χέρι του νικά τον Σίλτον, ανοίγει το

0: Χρονοτούλαπο. Την Τετάρτη στο Κάνσας ο Μέση θα βρει για πρώτη φορά μπροστά του τους Άγγλους. Από την άλλη πλευρά, ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ θα επιχειρήσουν ότι για 60 χρόνια δεν πέτυχε κανείς για τη χώρα τους την κατάκτηση του τροπαίου.
1: Την ταυτοποίηση ακόμη τριών προσώπων που συμμετείχαν στις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη επιχειρούν οι αρχές. Στα κινητά των συλληφθέντων αναζητούνται ο ηθικός αυτουργός και οι συνομιλίες τους, ενώ κομβικό ρόλο για την σύνδεσή τους με άλλες βομβιστικές επιθέσεις είναι η ομπρέλα που βρέθηκε στην κατοίκον έρευνα, την οποία χρησιμοποίησαν για να κρυφτούν από τις κάμερες.
2: Σχεδιάγραμμα με τη διαδρομή προς την τροχιά Θεσσαλονίκης κατασχέσαν μεταξύ άλλων οι αστυνομικοί της Αντιδημοκρατικής στο σπίτι του 29χρονου συλληφθέντα. Το στοιχείο ερευνάται αν σχετίζεται με πιθανή σχεδιαζόμενη επίθεση στη συγκεκριμένη αστυνομική υπηρεσία. Ο 29χρονος και 26χρονοι κάτοικοι κατοπτεύσεις στη γειτονιά της οικογένειας Νέστορα χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη ομπρέλα για να κρύψουν τα πρόσωπά τους από τις κάμερες ασφαλείας. Πλέον εξετάζεται αν υπεύθυνοι και για τυχόν άλλες εμπριστικές επιθέσεις που είχαν προηγηθεί στην πόλη, όπως σε βάρος βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας τον Ιούνιο του 2025, που και εκεί οι δράστες είχαν κρυφτεί κάτω από μια ομπρέλα.
3: Κάθαρα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου, η οποία είναι, ας το πω, εγκληματίες. Και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό, άλλοι πιο βρετιάδες και φρασίστες πήγαν και γράψανε στην Υφυπουργό τα σχετικά για μεσαγωδοξία και φωτομούς.
2: Στα κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά πιστήρια που προσπάθησαν να ξεφορτωθούν οι κατηγορούμενοι κατά τη στιγμή της σύλληψής τους, επικεντρώνονται οι έρευνες για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα.
4: Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει υλικό από τα ψηφιακά πιστήρια, γιατί και εκεί είδαμε έντονη αντίδραση των συλληφθέντων όταν κατασχέθηκαν ψηφιακά τους πιστήρια και μάλιστα εχνηδιάστηκαν. Δεν ανέμεναν ίσως την τόσο γρήγορη ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους.
2: Ο 29χρονος πέταξε το κινητό του τηλέφωνο από τον μπαλκόνι όταν αντιλήφθηκε την έφοδο των αντρών της Αντιδημοκρατικής. Το κινητό δεν έσπασε, το βρήκαν οι αστυνομικοί και ελέγχεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
5: Οι αρχές συνέλεξαν ψηφιακό υλικό από περίπου 300 κάμερες από το κέντρο και την Ανατολική Θεσσαλονίκη και βρίσκονται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση της δεύτερης υποομάδας που είχε αναλάβει την τοποθέτηση των εμπριστικών μηχανισμών στα σπίτια του Σάβα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακίμοβιτς.
2: Πλέον η υπόθεση περνά στην κυρία ανάκριση και αναμένεται να εκδοθεί βούλευμα για την ανάλυση στα εγκληματολογικά εργαστήρια που ίσως οδηγήσει τόσο στους τρεις δράστες που πραγματοποίησαν τις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια του Σάβα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακίμοβιτς, όσο και στον εντολέα τους. Οι αστυνομικοί ερευνούν το ενδεχόμενο ηθικός αυτουργός να είναι ηγετικός στέλεχος της αναλύσης.

0: Κρήτια είναι στοιχεία για να φτάσουν γρήγορα στην ταυτοποίησή τους για να γίνουν νέες έρευνες στην Θεσσαλονίκη.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ. Τους βανδαλισμούς στο σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης Ελιουσέβης Βολουδάκη καταδίκασε σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος. Η ίδια μίλησε για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους που πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
2: Από το βίντεο

0: τοπικό υλικό της περιοχής, γύρω από την οικογενειακή κατοικία της Εύης Βολουδάκη, οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τα ίχνη των δραστών, που τα ξημερώματα της Κυριακής έγραψαν τα απειλητικά συνθήματα.
1: Οι γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι, αυτοί οι οποίοι δρούν μόνο στο σκοτάδι και μάλιστα κρύβουν τα πρόσωπά τους, γιατί ξέρετε, αυτοί ξέρουνε. Εμένα με ξέρουνε. Ναι. Ξέρουνε που θα χτυπήσουν. Ξέρουν το πρόσωπό μου, ξέρουν το σπίτι μου, ξέρουν το γραφείο μου. Αυτοί όμως παραμένουν στο σκοτάδι και φοράνε και κουκούλες.
0: Σύμφωνα με την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν τρία άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά να φτάνουν στο σπίτι στα Χανιά, σε κεντρικό σημείο της πόλης, στην πλατεία δικαστηρίων, στις 5 τα ξημερώματα.
1: Δεν είναι νέα παιδιά, δεν εκφράζουν καμία αντίδραση. Είναι τρομοκράτες. Είναι τρομοκράτες και είναι και επίδοξοι δολοφόνοι.
2: Μπορούν αύριο να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας βλάψουν. Γιατί είναι κάτι άχρηστα υποκείμενα, συνήθως βάρη στις οικογένειές τους. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι, θα τους ξεσκίσουμε.
0: Οι κουκουλοφόροι πήγαν μέχρι την είσοδο της οικογενειακής κατοικίας, δίπλα στο κουδούνι, όπου έγραψαν συνθήματα με αναφορές και στην υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
3: Και μάλιστα τα συνθήματα αναφερόταν στην επίθεση αυτή, στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε, στην τριπλή επίθεση στη Θεσσαλονίκη και για αυτή την υπόθεση σχηματίζεται κανονικά δικογραφία.
4: Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει καλή και κακή βία. Την καταδικάζουμε τη βία από όπου προέρχεται και στέλνουμε και ένα μήνυμα τις τελευταίες ημέρες. Θα την ξεριζώσουμε αυτή τη βία.
5: Απόλυτα καταδικαστικά οτιδήποτε συνδέεται με μορφές ρητορικής, βιολογικής, φυσικής βίας σε βάρος εκφραστών του πολιτικού συστήματος της χώρας.
0: Την υπόθεση έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χανίων, η οποία εξετάζει στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό.
6: Υπογράφηκε σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τρίπλου κόμβου στον Σκαραμαγκά. Αναμένεται να ολοκληρωθεί σε ορίζοντα τριετίας και να δώσει σημαντική ανάσα στις μετακινήσεις και τις μεταφορές στην ευρύτερη περιοχή. Για ένα έργο πνοής που διορθώνει ασθένειες δεκαετιών, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
7: Ήταν 10 Νοεμβρίου του 2025 όταν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκήρυξε το διαγωνισμό για το τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά που αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην αποσυμφόρηση των δρόμων στην περιοχή. 8 μήνες αργότερα υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου και της Κοινοπραξίας των Αναδόχων Εταιριών. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
8: Η Δυτική Περιφερειακή του ΕΓΑΛΟ ήταν ουσιαστικά και είναι ουσιαστικά ημιτελής. Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα μπορέσουμε να δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά όταν θα μπορεί ο δρόμος αυτός να εξυπηρετεί βαρέα οχήματα προς την Αττική Οδό και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου που μετατρέπεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα σε ένα κέντρο logistics, σε ένα διαμεταφραστικό κέντρο ευρωπαϊκής, τολμώ να πω παγκόσμιας εμβέλειας.
7: Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η παρέμβαση συνδέεται με την ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου αλλά και την ελάφρυνση του λιμανιού του Πειραιά, από το οποίο θα φέρουν πιο γρήγορα τα φορτηγά οχήματα που κατευθύνονται προς την Αττική Οδό.
8: Το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, ελπίζω και γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής, την τεράστια ανακούφιση.
7: 100.000 οχήματα περνούν καθημερινά από την περιοχή του Σκαραμαγκά, εκ των οποίων τα 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Τα νούμερα είναι σημαντικά για το όφελος που υπολογίζεται ότι θα προκύψει ως προς τη μετακίνηση των πολιτών μετά την ολοκλήρωση του έργου.
9: Σύμφωνα με τα στοιχεία της προσομοίωσης που έχουμε κάνει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η μέση ταχύτητα είναι στα 28 χιλιόμετρα την ώρα. Μετά την παρέμβαση με τον τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά, υπολογίζουμε ότι αυτή η ταχύτητα θα φτάσει στα 47 χιλιόμετρα την ώρα.
4: Και βεβαίως έχουμε και τη δυνατότητα να εντάξουμε και να μεταφέρουμε τη χρηματοδότηση αυτού του έργου στο ΕΣΠΑ, ακριβώς επειδή πρόκειται για την απόλυξη ενός διευρωπαϊκού δικτύου, όπως είναι η Εθνική Οδός.
7: Η συνολική συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια ευρώ και η διάρκεια κατασκευής είναι 36 μήνες.
6: Ο ακραίος καύσωνας που πλήττει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη υπολογίζεται ότι ευθύνεται για σχεδόν 10.000 θανάτους στη διάρκεια του Ιουνίου. Την ίδια ώρα η Γαλλία αλλά και η Ανατολική Ισπανία δοκιμάζονται από καταστροφικές πυρκαγιές που σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες μετατρέπουν σε αποπνικτική την ατμόσφαιρα.
10: Στις φλόγες για δεύτερο 24ωρο το δάσος Φοντενεμπλό στα νοτιοανατολικά του Παρισιού που φιλοξενεί το αγαπημένο κάστρο του Ναπολέοντα. Σε μια σπάνια εικόνα, Καναντέρ εφοδιάζονται με νερό από τον Σικουάνα. Επιχειρούν 800 πυροσβέστες. Η φωτιά έχει ήδη κατακάψει 2.000 τρέματα, ενώ προκλήθηκαν προβλήματα στις μετακινήσεις των τρένων.
11: Ça fait 13 ans que je suis là et c'est la première fois qu'on est confronté d'aussi près.
10: Οι εκτοπισμένοι ανέρχονται στους 900.
12: Les évacuations sont passées dans l'ordre, elles ont été faites correctement. La solidarité des communes a joué.
10: Η Γαλλία βιώνει την κορύφωση του τρίτου κύματος καύσωνα με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και κεντρικά. Στο Παρίσι το θερμόμετρο γράφει 38 βαθμούς Κελσίου. 37 διαμερίσματα έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό και 47 σε πορτοκαλί. Σε συναγερμό η Βόρεια Ουαλία, από πυρκαγιά δίπλα σε κατοικημένη περιοχή. Κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ερευνητές εκτιμούν ότι 2.700 θάνατοι σε Ουαλία και Αγγλία συνδέονται με τους καύσωνες του Μαΐου και του Ιουνίου.
13: And about 40% of those are attributable to the extra heat that we've generated because of human-caused climate change.
10: Την μάχη της κατάσβεσης συνεχίζουν οι αρχές της Ισπανίας, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Απελπισμένοι, εκτοπισμένοι κάτοικοι εκλιπαρούν για την επιστροφή στις οικίες τους μετά από 4 ημέρες.
14: Así que esta es la situación que tenemos. Y así pues llevo ya 3 días sin dormir. Esperando a que me dejen pasar.
10: Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, η Ευρώπη κατέγραψε 10.000 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα στα τέλη Ιουνίου, με την πλειοψηφία τους να είναι άνω των 60 ετών.
6: Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλα Φίτο, είναι ο νέος ειδικός αντιπρόσωπος της Κομισιόν για την Κύπρο. Πάμε να συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες και την Έλενα Αποστολίδου, που έχει το ρεπορτάζ. Έλενα.
15: Ο Ραφαέλο Φίτο, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα συνοχής αλλά και ανταγωνιστικό και μεταρρυθμίσεων, είναι πλέον ο νέος ειδικός αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό. Η Κομισιόν, δηλώνοντας για τον ορισμό του Φίτο, λέει χαρακτηριστικά ότι αντικατροπτίζει την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επανένωση της Κύπρου με στόχο την επίτευξη μιας λειτουργικής και βιώσιμης συνολικής διευθέτησης με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Καλός εκτελεστικός διευθυντής της Κομισιόν διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, ενώ στόχος του είναι να έρθει σε επαφή με όλους τους φορείς και συνομιλητές με στόχο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Η κυπριακή πλευρά χαιρέτησε τον ορισμό του Φίτο, λέγοντας ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ότι η επιλογή του Ραφαέλο Φίτο, που βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντικατροπτίζει ακριβώς το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ετοιμότητά της να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο.
6: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα, διάπλατα άνοιξε η πόρτα της εξόδου στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις παραιτήσεις βουλευτών και στελεχών να είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Οι διαδοχές συνεδριάσεις των οργάνων αναμένεται να καθορίσουν το μέλλον της ισοκομματικής μάχης και την επόμενη μέρα του κόμματος στο δρόμο προς την κάλπη.
16: Καταιγιστικές οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ, που εν μέσω αποχωρήσεων και έντονων αντεκκλήσεων συνεδρίασε η πολιτική γραμματεία προκειμένου να αποφασίσει για το μέλλον του κόμματος. Με την έναρξη των διαδικασιών ανακοίνωσαν τις παραιτήσεις τους κομβικά στελέχη του κόμματος, όπως η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, ο γραμματέας Νεολαίας και άλλα 4 στελέχη, βάζοντας πλώρη για το εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού.
17: Επιλέγουμε τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια με την οποία πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια στην αριστερά και παρετούμαστε από μέλη της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Τον χώρο των αποχωρήσεων εγκαινίασε το πρωί ο πρώην βουλευτής του κόμματος Σημεών και Δίκογλου, γνωστοποιώντας την πρόθεσή του και αυτός να ενταχθεί στην Ελλάς.
18: Δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της Ελλάς με την οποία συντάσσομαι.
16: Την ίδια ώρα και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος προανήγγειλε επί της ουσίας την παραίτησή του και την πρόθεσή του να ενταχθεί στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
19: Συμπαρατάσσομαι με την Ελλάς του Αλέξη του Τσίπρα.
20: Αυτό σημαίνει ότι τις επόμενες μέρες μπορεί να ανεξαρτοποιηθείτε, κύριε Παναγιωτόπουλε?
19: Σαφώς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
16: Με ορίζοντα την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου στην Κουμουνδούρου πατάνε γκάζι προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες τόσο για τη διαδοχή του Προέδρου του Κόμματος αλλά και την πλήρωση της κενής θέσης του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
21: Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλέξει και είναι δικαίωμά τους να πάνε με την αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, δεν νομίζω ότι θα έρθουν να ψηφίσουν για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
22: Θα είστε υποψήφιος?
21: Καθόλου.
23: Πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Να πάμε σε μια συνενετική, συλλογική λύση για την ηγεσία και τη διάταξη μάχης προς τις εκλογές.
24: Από εκεί και πέρα όμως.
25: Να λένε.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που έχουμε, την Τετάρτη, ίσως και την Πέμπτη, συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα για εκλογή νέου γραμματέα, ο οποίος θα είναι εκείνος ο οποίος θα υποβάλει και το αίτημα για επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα του κόμματος. Είναι όμως βέβαιο ότι και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας αναμένεται χορός παρετήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών, μεταβάλλοντας δραματικά τη σημερινή κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Με τα έως τώρα δεδομένα, φαίνεται να εξάγεται την ερχόμενη εβδομάδα μετά την Κεντρική Επιτροπή η εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής ομάδας. Αν επαληθευτούν οι πληροφορίες, αναμένεται μάχη σε αυτούς που μέχρι τώρα συγκροτούσαν μαζί με τον Νίκο Παπά το αραγές αυτό. Δηλαδή θα γίνει μάχη ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε 17 προτάσεις για τους συνταξιούχους. Την ίδια ώρα δρυμία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο μετά τις δηλώσεις του για την εξωτερική πολιτική και τα F-35.
3: Μένει την πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης με φόντο τα ζητήματα καθημερινότητας, το κόστος ζωής αλλά και την εξωτερική πολιτική. Οι αναφορές του Αλέξη Τσίπρα πως τα F-35 στην Τουρκία αποτελούν εθνική ήττα προκάλεσαν έντονη αντίδραση από το Μέγαρο Μαξίμου.
4: Ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35 αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για F-35, δεν είχε μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16. Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κ. Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα.
5: Όλο το επιχείρημα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στον Economist για να δείξει αυτόν τον δίθεν πιο πατριώτη από τον Μητσοτάκη είναι όλο ψευδές.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστρεψε τα βέλη του στον Πρωθυπουργό, βάζοντας στο επίκεντρο την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Ενώ παρουσίασε και τις 17 δεσμεύσεις της Χαριλάου Τρικούπη για τους συνταξιούχους.
6: Η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού έχει καταρρεύσει. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 βρισκόταν στη δική μου θέση και δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Είπε πόσο κοστίζει ή το εφάρμοσε.
3: Κριτική στην κυβέρνηση για τα ζητήματα καθημερινότητας και εξωτερικής πολιτικής και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ έχουν ψηφίσει τα μισά έως το 70% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να είναι αντιπολίτευση αυτή. Για να κερδίσει ο εργαζόμενος, ο φτωχός λαός, ο αγρότης, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο.
3: Η κυβέρνηση αποδεικνύεται άκρος επικίνδυνη για τα εθνικά μας συμφέροντα.
8: Ο ελληνικός λαός δεν έχει ξεχάσει τις κοινικές εξαγγελίες και τα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη να αντικαταστήσει τον ελληνικό πληθυσμό με μετανάστες.
3: Από τη Λέσβο που περιοδεύει, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης.
9: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που ξεχνάμε, ήταν μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Διότι 28 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα. Δεν νομίζω ότι εύκολα θα ξαναδούμε.
3: Τα κομματικά επιτελεία σχεδιάζουν τη στρατηγική τους για το επόμενο διάστημα με την αντιπαράθεση να αναμένεται να ενταθεί.
2: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά οι αθλητικές μας ειδήσεις με τον Νίκο Οικονομόπουλο.

0: Κανένας δεν ξέρει πραγματικά την θάλασσα. Για να την μάθεις πρέπει να την ζεις. Και όσο τη ζεις τόσο μαθαίνεις από αυτήν. Η θάλασσα αποκαλύπτει μερικά από τα μυστικά των αντίψαρων. Ο Κίμωνας και ο Θωμάς διασχίζουν το Αιγαίο για να βρεθούν σε ένα νησί όπου ο άνθρωπος είναι απόν. Αλλά η θαλάσσια ζωή δίνει δυναμικό παρόν. Ανιδρατοπία, ένας βυθός φιλόξενος και γεμάτος χρώμα και γαστρονομικές νότες για τον πιο γευστικό επίλογο.
1: Θάλατα, τα μυστικά του Αιγαίου. Κάθε Πέμπτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
2: Λοιπόν,
3: τι άλλο να κάνουμε?
2: Να βάλουμε μια ταπισερή.
3: Τι έπαθες?
2: Μια ταπισερή.
3: Τι σου συνέβη?
2: Να βάλουμε μια ταπισερή.
3: Τι είναι ταπισερή?
2: Τα πετσαρία, παιδί μου, πώς το λένε?
3: Α, πες τα πετσαρία, ταπισερή, το χωριό σου ταπισερή. Όχι, δεν μπορώ τώρα να κάνω να βάλω τα πιτσαρίες.
4: Το πιστεύει.
2: Άκου.
3: Τι.
2: Το έχω.
5: Είναι στο χέρι σου. Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.
6: Η περιπλάνησή μας στα βλάκια της δισκογραφίας της δεκαετίας του 80 συνεχίζεται.
7: Φέρνοντας ένα καινούριο λόγο, μια αμφισβήτηση της εξουσίας...
8: Θερμίτη ήταν το αντίπαλο δέος για μας, τους Φατμέ.
9: Ο Μάτσας δεν ήθελε αυτό το δίσκο, το φοβάμαι, γιατί νόμιζε ότι αυτός ο δίσκος θα με καταστρέψει.
10: Κάνανε ένα πολύ επικίνδυνο πείραμα να βγάλουν τέτοιες μουσικές.
11: Ποτέ δεν θα εξηγήσουμε γιατί ένας παραγωγός διάλεξε εξαιρετικά δείγματα γραφής και ένας άλλος διάλεξε χρεμάδες.
12: Το εμπορικό δεν ήταν κακό τέχνο πάντοτε.
13: Ανοίγουν τα κέντρα και είναι αυτό φαινόμενο μοναδικό, εγχώριο, πατέντα.
5: 100 χρόνια ελληνική δισκογραφία. Απόψε στις 10 στο Earth Cosmos.
14: Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ξάνθης που προσφέρουν πολύτιμο οξυγόνο ανάπτυξης στην τοπική κοινωνία.
15: Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται είναι πάνω από 4.000 περίπου με τα στοιχεία που έχουμε.
16: Και αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά ήρωες.
14: Οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν.
17: Έχουμε πολύ μεγάλο θέμα, διότι όλοι οι νέοι της περιοχής αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό.
14: Αλλά και η αγάπη για τον τόπο όπου ζουν και δραστηριοποιούνται.
18: Νιώθω χαρά, νιώθω περηφάνεια που ως οικογένεια μπορούμε να δίνουμε δουλειά σε 130 άλλες οικογένειες.
1: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Earth Cosmos.
19: Αυτός ο αραβώνας του Γκέωργ θα μου τα χαλάσει όλα.
20: Στην υγειά μας.
21: Μπορεί να μιλάμε για γάμο, αλλά δεν παντρευτήκαμε ακόμα.
20: Το χωράφι μένει στη Μαργαρίτα.
22: Αλλά εσύ θα βρεις ποιος δίνει λεφτά στο Γαβρίλη για να πάρει καινούργια βάρκα.
20: Σε σεπολείο.
22: Το βρίσκεις δίκαιο να απολυθούν αυτοί οι άνθρωποι.
23: Θα φέρω τους Μικονιάτες.
22: Και ποιος θα τους μάθει τη δουλειά?
23: Ο Γιάννης.
20: Και ο Μανώλης.
22: Να και ο προδότης. Εσύ μιλούσες για δολοφονία πριν λίγο καιρό. Και τώρα είσαι με το μέρος τους.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Απόψε στις 11. Και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στο Earth Cosmos.
24: Από τότε που ιδρύθηκε το Film Office Center Macedonia, έχουμε κάνει 160 παραγωγές, μεταξύ των οποίων και 6 χολιγουδιανές.
25: Δεν φανταζόταν κανένας ότι ένα λατομείο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα destination στο οποίο θα γυριστούν ταινίες.
26: Για να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε όλους τους καλλιτέχνες, πρέπει κάποιος να κοιτάζει τους αριθμούς.
27: Πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να μην επιφέρουν ένα κέρδος άμεσο, χρηματικό, αλλά επιφέρουν ένα άλλο τύπο κέρδος. Αλλάζουν τους ανθρώπους, αλλάζουν τις κοινωνίες.
5: Εντός κάθρου, κάθε Τρίτη στις 8.30 το βράδυ, στο Earth Cosmos.
28: Ποιοι είναι οι σταθμοί στην επόμενη εκπομπή Ρίζες Abroad?
29: Το Κονγκό. Κοντά μας ο Έλληνας καθηγητής από το Λουμπουμπάσι, Μανώλης Ηλίδης.
28: Το Βερολίνο. Στο στούντιο ο Δόκτωρ Νικόλαος Ρήγας, νευρολόγος παιδοψυχίατρος.
29: Και τέλος το Σαν Φρανσίσκο. Ο Κλέονς Κούρτης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, έρχεται στην παρέα μας.
5: Ρίζες Abroad με την Ατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Κάθε Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι στο Earth Cosmos.
0: Κανένας δεν ξέρει πραγματικά την θάλασσα. Για να την μάθεις πρέπει να την ζεις. Και όσο τη ζεις τόσο μαθαίνεις από αυτήν. Η θάλασσα αποκαλύπτει μερικά από τα μυστικά των αντίψαρων. Ο Κίμωνας και ο Θωμάς διασχίζουν το Αιγαίο για να βρεθούν σε ένα νησί.
8: Ελληνικό φαρμακείο.
2: Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
3: Νύχτα Πέμπτης στο Earth Cosmos. Ο Ιούλιος είναι αφιερωμένος στο Σταύρο Τσιόλι. Ένας μήνας γεμάτος σινεμά, έρωτα και περιπλάνηση, αφιερωμένος σε έναν από τους πιο αυθεντικούς Έλληνες δημιουργούς. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Earth Cosmos. Αυτή την Παρασκευή έρωτα στη Γουρμαδιά.
4: Ας το τελειώσουμε εδώ.
6: Γι' αυτό ήρθα, Ηλέκτρα. Γι' αυτό.
4: Η Ρένη σε πάθρο. Έχει βάλει πολυπύρα το σπίτι. Μπορεί να το δείχνει σε τίποτα αγοραστές. Γι' αυτό μπορεί να μην λειτουργούσε και το τηλέφωνο.
7: Είδατε το Βασιλή. Πώς να το δούμε, τώρα ξυπνήσαμε. Τι έγινε.
9: Δεν κοιμήθηκε δωμανά.
10: Γεια σας, ένα κουλούρι θα ήθελα.
11: Αυτή από την τηλεόραση είσαι. Η καταλυστούμενη αστυνόμηρα.
1: Ηλέκτρα, ο τρίτος κύκλος. Αύριο στις 4 το απόγευμα και κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στο Earth Cosmos.
12: Υπάρχει πολύς πόνος σε αυτή την ιστορία.
13: Μαμά. Τι μαμά.
12: Τα δύο επίκεντρα της υπόθεσης είναι η Πάτρα και η Αθήνα. Έχω βρει πραγματικά ότι στάθηκαν περίπου 4.000 παιδιά. Από περίπου το 50 μέχρι και το 75.
30: Some of us were stolen, some of us were sold.
12: Τα περισσότερα παιδιά είναι τελικά εξόγαμα ή τα πολύ φτωχά νεογέννητα παιδιά θέλουν λευκό, υγιέστατο, πολύ μικρό παιδί χωρίς παπέλτο. Με τα μεγαλύτερα παιδιά υπάρχει πραγματικά ένα τραύμα σε ριζόμου.
1: Διασπορά απόψε στις 8.30 στο Earth Cosmos.

0: είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Πριν μπω, συνάντησα κάποια Μαρετίνα που μάλλον είχε φανταστεί την ταντά του μωρού κάπως διαφορετικά και δεν ενθουσιάστηκε πολύ.
2: Φωτογραφία, τι φωτογραφία είναι αυτή?
3: Τρέπομαι και να στην περιγράψω ακόμα.
4: Ρε με κράζετε τόση ώρα, θα μου πείτε και εμένα τι δείχνει η φωτογραφία?
5: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

πάρετε κάτι και θα... Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββου είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: από παντού.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass 1765 Clear Largo Road is Clear. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Energy 88,3.

0: Ιωαννίδης. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockridge.

0: Yes, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την μπριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα, για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ράδι, ο ραδιό, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε πάντα.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: l'eau, les sables, les petites maisons qui sont sur eux, je crois que c'était en Crète, les petites maisons qui sont...
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, Ισοτάπος Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
2: Αποστολές των ελληνικών συγκροτημάτων της σε φεστιβάλ.

έχουμε μόρια κατές τα οποία μας κατευθύνουν. Ο μεταθετικός καρκίνος είναι μόνο 5% ασθενών.

0: άρθρος. Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη στη μία.
1: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: στα χέρια των Βρετανικών αρχών, η 46χρονη ύποπτη για τον εμπρισμό της μαρφίνης σύλληψη στο Κάντουικ αύριο ενώπιον του δικαστηρίου στο Λονδίνο. Με ναυτικό αποκλεισμό προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν. Διαμηνύει ότι οι ΗΠΑ θα γίνουν ο φύλακας των στενών του ορμού. Ανωδική τροχιά η τιμή του πετρελαίου. Συνεδριάζει στο Παρίσι η Συμμαχία των Προθήμων. Σταθερή η θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας. Σε κομβικό σημείο η έρευνα για τον θάνατο 20χρονου στο Άργος από πυρά αστυνομικών. Αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής. Καθήκον της αστυνομίας να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, δηλώνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐτης. Η μάχη των κορυφαίων στο Μουντιάλ, αύριο το ντέρμπι Γαλλίας-Ισπανίας, την Τετάρτη Αργεντινή-Αγγλία. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης θα βρεθεί αύριο η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν και συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές στο αεροδρόμιο του Κάντουικ στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Είναι η τρίτη σύλληψη για την υπόθεση, ενώ δύο ύποπτοι βρίσκονται στο κάδρο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Στα σπίτια τους σε Πειραιάκη και Σαριανή έγιναν έρευνες, παρουσία των ίδιων και οι αστυνομικοί κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά μέσα, τα οποία εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
1: Η σύλληψη της 46χρονης ύποπτης στην Βρετανία ανοίγει τις διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η ίδια, όταν ενημερώθηκε ότι το όνομά της περιλαμβάνεται στη δικογραφία, είχε επικοινωνήσει με αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών, δηλώνοντας ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Τα τελευταία 7 χρόνια η 46χρονη μητέρα δύο παιδιών διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον. Αφού ενημερώθηκε από τις ελληνικές αρχές για την ερυθρά αγγελία σε βάρος της, αγόρασε εισιτήριο ώστε να επιστρέψει στη χώρα για να είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Ωστόσο, τα ξημερώματα και μετά την ενεργοποίηση της ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ όπου εργάζεται.
2: Εγώ αυτό που ξέρω είναι αυτό που μου δήλωσε η ίδια, ότι θέλει να γυρίσει, να απολογηθεί, να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και αυτό είναι αυτό που επιθυμεί η ίδια.
3: Θεώρησα ότι αυτή η δικογραφία μιλεί τα τυπολογικά χαρακτηριστικά της σκευωρίας.
1: Σε ερώτηση της ανταποκρίτριάς μας στο Λονδίνο, Νατάσας Καντζάβελου, οι Βρετανικές αρχές απάντησαν.
4: Η ΕΑ 46 ετών συνελήφθη σήμερα 13 Ιουλίου από αστυνομικούς της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Δίωξης του Εγκλήματος στο αεροδρόμιο Γκάτουικ. Η ΑΛΦΑ καταζητούνταν από τις ελληνικές αρχές για επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό σε τράπεζα στην Αθήνα το 2010. Θα παρουσιαστεί αύριο 14 Ιουλίου ενώπιον του δικαστηρίου Westminster Magistrates.
1: Η 46χρονη θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης στην Βρετανία ώστε να επικυρωθεί η απόφαση του Διεθνούς Εντάλματος και να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία για την έκδοσή της στις ελληνικές αρχές. Εκτός από τους δύο 42χρονους συλληφθέντες και τη 46χρονη, στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άντρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Στόχος είναι η ταυτοποίησή τους ώστε να ολοκληρωθεί το βάζλ των 5 βασικών υπόπτων. Ο ένας, σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις, φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός, ο κουκουλοφόρος δηλαδή, που πέταξε τη βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Έρευνα έγινε και στο σπίτι ενός ακόμα υπόπτου του πέμπτου της ομάδας των αντεξουσιαστών. Φέρεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει το ανθρωποκτονιών, να είναι ο άνθρωπος ο οποίος περιέλουσε με έφλεκτο υλικό το εσωτερικό της τράπεζας και έτσι τυλίχθηκε στις φλόγες στο νεοκλασικό κτίριο. Στις έρευνες στα σπίτια των δύο υπόπτων σε Πειραιάκη και Σαριανή, παρουσία των ίδιων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ψηφιακό υλικό και κινητά τηλέφωνα, τα οποία γίνονται φύλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια για τον εντοπισμό στοιχείων που θα τεκμηριώσουν τη συμμετοχή τους στη δολοφονική επίθεση.
5: Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε δύο χρόνια. Δύο ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από τα συγκεκριμένα συμπεράσματα.
1: Με οργανωμένο σχέδιο και διακριτούς ρόλους, τα πέντε μέλη της υποομάδας των αντεξουσιαστών εισχώρησαν ανάμεσα στο οργανωμένο πλήθος που πραγματοποίησε πορεία προς τη Βουλή το μεσημέρι της 5ης Μαΐου 2010, προκαλώντας τη μεγάλη πυρκαγιά στο κτίριο της Μαρφίν, που κόστησε τη ζωή στους 3 εργαζόμενους.
6: Σε προγενέστερο χρόνο, στελέχη της κρατικής ασφάλειας είχαν λάβει μια κρίσιμη μαρτυρία. Στις 5 Μαΐου του 2010, εδώ, στην οδό Σταδίου, μια γυναίκα κρατούσε ένα σακίδιο με βόμβες Μολότοφ, τις οποίες εκτόξευσαν οι συνεργοί της. Οι αστυνομικοί έχουν βάσιμες υποψίες πως αυτή η γυναίκα είναι 46χρονη συλληφθήσα.
3: Έχουμε συλλέξει αρκετό υλικό, έχει συλλέξει η αρμόδια υπηρεσία αρκετό υλικό. Προσθέθηκε νέο υλικό από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία και το Τμήμα Ψηφιακών Μυστηριών έχει συντάξει μια πολυσέλιδη έκθεση.
1: Αυτόπτες μάρτυρες και βιντεοληπτικό υλικό της εποχής έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών. Ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων φαίνεται πως δεν είχε επιχειρησιακό ρόλο, αλλά έδινε οδηγίες στους υπόλοιπους.
7: Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους, να μην αφήσει τις υποθέσεις αυτές στο σκοτάδι, συμβάλλοντας την απόδοση δικαιοσύνης και αποτείοντας με τον τρόπο αυτό φόρο τιμή στη μνήμη των θυμάτων.
1: Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες θα απολογηθούν την Τρίτη.
0: Είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο ο Νίκος Κουντούρης για να δούμε όλες τις πληροφορίες που έχεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνελήφθη η 46χρονη.
8: Η σύλληψή της λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στις 4 τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο Gatwick, λίγο έξω από το Λονδίνο. Εκεί σε ένα κατάστημα εργαζόταν κιόλας η γυναίκα που είναι μητέρα 2 παιδιών και ζει αρκετά χρόνια στο Λονδίνο, αφού είχε ενεργοποιηθεί η Ερυθρά Αγγελία Αναζήτησης από την Ίντερπολ.
0: Άρα η ίδια Νίκος κόπευε να ταξιδέψει και συνελήφθη εκείνη την ώρα. Πώς ακριβώς?
8: Οι πληροφορίες αυτό λένε ότι είχε βγάλει εισιτήριο, όπως είχε δηλώσει και τις προηγούμενες μέρες, σκόπευε να θέσει τον εαυτό της στη διάθεση των ελληνικών αρχών και μόλις περνούσε τον έλεγχο διαβατηρίων, φυσικά είδαν ότι υπήρχε ένταλμα σύλληψης διεθνές σε βάρος της και την συνέλαβαν. Θα έπαιρνε μία πτήση προγραμματισμένη που θα αναχωρούσε στις 5:20 τα ξημερώματα από το Gatwick για την Αθήνα για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Κρατείτε λοιπόν στο Λονδίνο, στην αρμόδια υπηρεσία εκεί, που είναι υπεύθυνη για την έκδοση διοκόμενων προσώπων και για τη διαδικασία να πούμε ότι...
0: Ναι, τι προβλέπει η διαδικασία από εδώ και πέρα?
8: Θα παρουσιαστεί αύριο, θα οδηγηθεί, κρατείτε φυσικά, ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Από εκεί και πέρα, εάν συνενέσει στην έκδοσή της στην Ελλάδα, η διαδικασία είναι πολύ σύντομη, μπορεί να γίνει εντός κάποιων ημερών. Εάν ωστόσο αρνηθεί, φέρει αντιρρήσεις, είναι μια διαδικασία που θα οδηγηθεί στο δικαστήριο και είναι χρονοβόρα, θα πάρει μήνες τουλάχιστον όπως μαθαίνουμε. Βέβαια, όπως είπα και στην αρχή, έχει πει ότι σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα, δηλώνει η αθώα. Θα δούμε όμως ποια θα είναι η εξέλιξη αύριο. Να πω κλείνοντας δύο πράγματα για τη συνέχιση των ερευνών. Έχουν, όπως γνωρίζουμε, σταλεί για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς που έκαναν πολύ σημαντική δουλειά σε αυτή την υπόθεση με τις ταυτοποιήσεις. Ευρήματα ψηφιακά, υπολογιστές, τηλέφωνα, USB, στικάκια που βρέθηκαν στα σπίτια των δύο ανδρών, των 42χρονων που συνελήφθησαν στα Άνω Λιώσια και στην πλατεία Αμερικής, καθώς και στα σπίτια των δύο υπόπτων που ερευνήθηκαν σε Κεσαριανή και Πειραιά. Το ένα από αυτά τα πρόσωπα είχε στο παρελθόν στενή σχέση με την 46χρονη που συνελήφθη στο Λονδίνο και αν από εκεί προκύψουν στοιχεία σε βάρος άλλων προσώπων, όπως μας λένε αστυνομικές πηγές, θα κινηθούν αναλόγως αστυνομικοί, έπειτα βέβαια και από τις οδηγίες της ανακρίτριας που έχει χρεωθεί την υπόθεση, γιατί πια η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της τακτικής ανάκρισης.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο Κουντούρη, πολύ. Στο Παρίσι, ο πρόεδρος Μακρόν έχει συγκαλέσει τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία. Στη συνάντηση συμμετέχουν περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το παρόν δίνει και ο Βοντιμίρ Ζελένσκι και έχουμε συνδεθεί με την απεσταλμένη μας τη Γεωργία Σκιτζή στη Γαλλική Πρωτεύουσα, γιατί στο επίκεντρο, Γεωργία, είναι η στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας.
9: Σε κάθε περίπτωση, καλησπέρα σας από το Μέγαρο των Ηλυσίων. Να πούμε, Ανδριάννα, ότι εδώ σε λίγο αναμένεται να προσέρχονται οι ηγέτες, οι οποίοι και συμμετείχαν στην Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, στο δείπνο το οποίο θα τους παραθέσει ο πρόεδρος Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Είναι δύο μέρες εδώ στο Παρίσι με υψηλότατους συμβολισμούς που επί της ουσίας, Ανδριάννα, θα λέγαμε ότι χτυπάει η καρδιά της Ευρώπης και το ανάστημα που σηκώνει απέναντι στον αναθεωρητισμό. Και όλα αυτά προκειμένου να συνεχίσει να στηρίζεται η πληττόμενη χώρα, η Ουκρανία. Γι' αυτό και εδώ, όπως είπες, βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και επί της ουσίας αυτά που βρέθηκαν στο επίκεντρο ήταν η συνέχιση της στρατιωτικής στήριξης στην Ουκρανία και της οικονομικής στήριξης. Έχει ενδιαφέρον, Ανδρεά, να πούμε ότι έχει αποφασιστεί ότι η Ουκρανία και οι νέες ευρωπαϊκές χώρες έχουν συμφωνήσει σε έναν ολοκληρωμένο, όπως λένε, συνασπισμό αντιβαλιστικών πυράβλων, με καθαρά ωστόσο αμυντικές αντιβαλιστικές δυνατότητες για την Ευρώπη. Ενώ επίσης είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι λίγες μόλις μέρες προτού παραδώσει την Πρωθυπουργία ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος επίσης βρίσκεται εδώ, αποφάσισε να βάλει την δική του, την αμυντική βιομηχανία της χώρας του στο πρόγραμμα στήριξης, το δάνειο στήριξης Ουκρανίας που ήδη έχει αποφασιστεί, ύψους, θυμίζω, 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εδώ, όπως είπε, συμμετέχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος επανέλαβε την στήριξη της χώρας μας στην Ουκρανία σε όλα αυτά τα επίπεδα.
0: Mm-hmm. Τώρα, αύριο το πρόγραμμα θα είναι γεμάτο από εκδηλώσεις, γιατί η Γαλλία γιορτάζει τη μέρα της Βαστίλης.
9: Και δεν ήταν διόλου τυχαίο το γεγονός ότι αποφάσισε παραμονή της εθνικής αυτής εορτής της Γαλλίας ο πρόεδρος Μακρόν να διοργανώσει αυτή τη σημερινή σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων, και αυτό ακριβώς γιατί θα επιχειρήσει και με την καθιερωμένη ετήσια στρατιωτική παρέλαση να στείλει ένα ηχηρό ευρωπαϊκό μήνυμα ενότητας. Αυτό θα επιδιώξει και αυτό θα αποτυπωθεί, Ανδριάννα, και με το γεγονός ότι στην παρέλαση αυτή θα συμμετέχουν 500 στρατιώτες επιπλέον, οι οποίοι θα προέρχονται από τις χώρες που είναι εδώ, που εκπροσωπούνται από τους ηγέτες τους και συμμετέχουν στη συμμαχία αυτή. Ο Πρωθυπουργός, να πούμε ότι αύριο θα παρακολουθήσει μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες την παρέλαση αυτή. Θα τιμηθούν οι συμμετέχουσες χώρες με τις δικές τους τις εθνικές σημαίες, ενώ παράλληλα αναμένεται, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός να παρακολουθήσει και πτήσεις ελληνικών Ραφάλ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, Ανδρεά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Γεωργία, πολύ. Κλιμακώνονται οι πολεμικές επιχειρήσεις στον Περσικό, καθώς Αμερικανοί και Ιρανοί ανταλλάσσουν πυραυλικές επιθέσεις σε στρατηγικούς στόχους τόσο στο έδαφος του Ιράν όσο και σε αμερικανικές βάσεις του κόλπου. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για την κατάρρευση της εκεχηρίας, ενώ εκτός ελέγχου κινδυνεύει να βγει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς.
10: Σε τροχιά πλήρους σύγκρουσης κινούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν για ακόμη μία φορά σε Μπατάρα Μπάς και στο νησί Κέσμου. Ενώ η Setcom δίνει στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει πλήγματα σε ιρανική εγκατάσταση συντήρησης υποβρυχίων και πλοίων. Πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν με θαλάσσιο ντρόουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ την ίδια στιγμή προαναγγέλει επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και περιφρούρηση των στενών του Ορμούς από τις ΗΠΑ, διαμηνύοντας μάλιστα ότι η Ουάσιγκτον θα χρεώνει τέλη 20% επί τις αξίες όλων των μεταφερόμενων φορτίων για τις υπηρεσίες αυτές.
11: And we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed for that.
10: Το Ιράν απειλείται γειτονικές χώρες με γενικευμένο πόλεμο αν προσφέρουν βοήθεια στην Ουάσιγκτον.
12: Bar in asas elam migardad. Peirov hoshdarhay qabli be hich unvan be Amerika ijazeh dekhalat dar modiriyat tangeh Hormuz ra nemidahim va nakhahim dad.
10: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς από τις τελευταίες επιθέσεις και απαντά χτυπώντας αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ, Ομάν και Ιορδανία.
13: Η εποχή των μονοπλευρών συμφωνιών τελείωσε. Σας το είπαμε. Τηρήστε το λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Η πραγματικότητα σας καλεί.
10: Ενώ η Τεχεράνη την ίδια ώρα κατηγορεί Ηνωμένες Πολιτείες ότι υπονομεύουν τις προσπάθειες Ιράν και Ομάν για να καταλήξουν σε κοινό μηχανισμό διαχείρισης.
14: در چارچوب بند 5 یادداشت تفاهم تلاش ما این بود که با مشورت عمان به سازوکاری دست پیدا بکنیم که عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز رو فراهم کنیم. متأسفیم که به دلیل فشارهای پیدا و پنهان آمریکا بر عمان این امر محقق نشد.
10: Όσο και οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται στο παρασκήνιο.
0: Και στην Αθηνά Κοροβέση, γιατί οι Χούθοι της Ιεμένης εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας.
15: Επιθέσεων προς το νότο της Σαουδικής Αραβίας, μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τους Χούθη αναφέρουν ότι σημειώθηκε πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης Αμπχά, στο νότο της Σαουδικής Αραβίας. Είναι η πρώτη...
16: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
17: Και το κλείσιμο του Ορμούς επηρεάζουν αισθητά τον οικογενειακό προγραμματισμό των διακοπών στην Ελλάδα, αφού η ήδη ακριβή τιμή των καυσίμων παίρνει και πάλι την ανιούσα. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει αυξημένες μετακινήσεις και οι πολίτες ελπίζουν σε μια γενναία πτώση της τιμής των καυσίμων προκειμένου να γεμίσουν βαλίτσες μετά και τη συμφωνία της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για μείωση της τιμής.
18: Κίνηση υπάρχει. Συνήθως σε Σαββατοκύριακο από κόσμο πηγαίνει στις θάλασσες. Βέβαια βάζει τα αναγκαία, έτσι δεν είναι. Τα πράγματα είναι ζώρικα.
19: Τιμές είναι στέρηψη, δεν είναι πώς να πάνε.
20: Σε αυτό λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο και το αντιμετωπίζει παρεμβαίνοντας στην τιμή του δηληστηρίου. Κάθε πρατήριο ευρώ καυσίμων που θα παραλαμβάνει νέα ποσότητα, νέο τιμολόγιο, το τιμολόγιο αυτό θα είναι μειωμένο με αυτή τη μείωση είτε βενζίνη είτε πετρέλαιο και αυτό θα περάσει κατευθείαν στα πρατήρια υγρών καυσίμων.
17: Η μείωση της δηληστηριακής τιμής θα επιφέρει πτώση κατά 10 λεπτά στη τιμή της αμόλυβδης και κατά 5 λεπτά στη τιμή του πετρελαίου κίνησης. Η εξειδίκευση και το χρονοδιάγραμμα θα ανακοινωθούν στο τέλος εβδομάδας.
21: Όταν είχε γίνει η πρώτη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή, θα υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω με τα βεβαιότητα, κύριε Σιαδήμα, είναι ότι έχουμε σε εξέλιξη μία σειρά ανακουφιστικών δράσεων για τους πολίτες.
17: Σήμερα η μέση τιμή για την αμόλυβδη είναι στο 1,98 και του πετρελαίου κίνηση στο 1,84 ένα λίτρο. Οι οδηγοί περιορίζουν τις μετακινήσεις και αναζητούν τα φθηνότερα πρατήρια.
19: Η βενζίνη είναι σε υψηλά επίπεδα ακόμη, δεν έχει πέσει καθόλου. Ανεβαίνει πάρα πολύ εύκολα, αλλά πέφτει πάρα πολύ αργά.
22: Ό,τι και να γίνει δεν χαμηλώνουν ή αν χαμηλώσουν, χαμηλώνουν μηδαμινά.
17: Με το εκ νέου κλείσιμο του Ορμούς που συνεπάγεται σχεδόν ολική παύση διέλευσης των δεξαμενόπλοιων, η χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου φλερτάρει με τα 80 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας νέα άνοδο και οι αναλυτές βλέπουν και νέα περίοδο αβεβαιότητας για τον παγκόσμιο ενεργειακό ανεφοδιασμό.
0: Τραγωδία στη Ταϊλάνδη. Φωνική πυρκαγιά σε κλαμπ της Παγκόνγκ στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 27 ανθρώπους, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν και κάηκαν ζωντανοί ή πέθαναν από ασφυξία. Τρομακτικές είναι οι σκηνές με τη φωτιά να εξαπλώνεται σαν από φλογοβόλο και πανικόβλητους ανθρώπους να τρέχουν ενώ τα ρούχα τους και τα μαλλιά τους καίγονται. Περισσότεροι από 70 νοσηλεύονται με εγκάβματα εξωτερικά και εσωτερικά από τον καπνό που εισέπνευσαν.
23: Μια τεράστια πυρήνη γλώσσα ξεπροβάλλει με τεράστια δύναμη από την είσοδο pub στην Μπαγκόκ. Οι θαμώνες τρέχουν να γλιτώσουν ουρλιάζοντας. Μερικοί από αυτούς έχουν τυλιχτεί στις φλόγες. Περαστικοί προσπαθούν να τους σώσουν. Οι πυροσβέστες εντόπισαν τους περισσότερους νεκρούς στις τουαλέτες της pub. Πέθαναν από ασφυξία στην προσπάθειά τους να βρουν μία έξοδο κινδύνου, έστω λίγο νερό.
24: ลักษณะของศพเนี่ยจะแตกต่างจากศพบางคนแล้วก็ที่เห็นว่าควันเยอะแยะนี้เนื่องจากว่าข้างในนี้ถูกด้วยโฟมนะฮะซึ่งพวกนี้ก็อาจจะมีส่วนผสมของสารต่างๆเช่นสารไซยาไนด์ทำให้การเสียชีวิตเนี่ย
23: Βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, τις φλόγες να πέφτουν από το ταβάνι και τον πανικό που επικράτησε. Αν και οι έρευνες συνεχίζονται, πιθανό αιτίο της φωτιάς, σύμφωνα με τις αρχές, είναι βραχυκύκλωμα στον κλιματισμό. Ενώ οι πληροφορίες για το αν υπήρχαν έξοδοι κινδύνου στην ΠΑΜΠ είναι αντικρουόμενες. Σε αυτό το βίντεο, λίγο πριν την τραγωδία, φαίνεται η τραγουδίστρια του συγκροτήματος που βρήκε τραγικό θάνατο. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες όσων γλίτωσαν από την πύρινη κόλαση την τελευταία στιγμή. Ο 24χρονος Καεοντούν, εργαζόμενος στην ΠΑΜΠ, κατάφερε να σωθεί, όχι όμως ο αδελφός του. Προσπάθησε μάταια να ρηχτεί στις φλόγες για να τον σώσει. Τα δύο αδέρφια ήταν μετανάστες από το Λάος.
0: Σοβαρά είναι τα ερωτήματα για το πώς λειτουργήσαν οι αστυνομικοί στη διάρκεια της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος που οδήγησαν στον θάνατο του 20χρονου. Σε αυστηρό τόνο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθάρισε ότι η αποστολή της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει δολοφόνους και όχι, όπως είπε, να σκοτώνει παιδιά.
2: Ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε και ποια πυρά έφυγαν από κάθε όπλο? Τα δύο αυτά ερωτήματα είναι κρίσιμα για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Στο σημείο που πυροβολήθηκε ο 20χρονος βρέθηκαν τουλάχιστον 13 σκάλικες από τα όπλα των αστυνομικών. Οι δύο ένστολοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι το Σάββατο 11 Ιουλίου μετά τις απολογίες τους, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και οδηγήθηκαν στις φυλακές. Η κατηγορία εναντίον τους αναμένεται πλέον μετά το θάνατο του 20χρονου να αλλάξει. Από απόπειρα ανθρωποκτονίας αναμένεται να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί δεν ενήργησαν σωστά.
4: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
2: Ο 20χρονος υπέκυψε στα τραύματά του αργά το βράδυ του Σαββάτου. Όλα συνέβησαν έξω από το χωριό Πυργέλα στην Αργολίδα μετά τις 2 τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου. Η καταδίωξη ξεκίνησε όταν ο νεαρός δεν σταμάτησε σε έλεγχο. Κάποια στιγμή εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να πηδήξει μια μάντρα όταν οι δύο αστυνομικοί πυροβόλησαν. Μια σφαίρα τον χτύπησε στο κεφάλι.
5: Κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάτι εναντίον των αστυνομικών. Άλλωστε, γι' αυτό και η πυρική δίωξη αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
2: Οι δύο αστυνομικοί που τον πυροβόλησαν ενώ τον καταδίωκαν υποστήριξαν στην απολογία τους πως ενήργησαν υπό συνθήκες απειλής, κάνοντας λόγο για βολές εκφοβισμού.
6: Κρίσιμη θεωρείται η βαλιστική εξέταση που θα δείξει την πορεία αλλά και τη γωνία της βολής. Οι αρχές με τα νέα αυτά στοιχεία θα ανασυνθέσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.
24: Αύριο που θα επισκεφτούμε τον Άπνιο θα δούμε τι έχει γίνει με την κατηγορία, αν έχουμε δικαίωμα αντιγράφων κτλ.
25: Σχετικά με την κατηγορία σίγουρα θα αναβαθμιστεί από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ανθρωποκτονία τετελεσμένη και ακολουθεί και ένα δικονομικό στάδιο. Σύμφωνα με την ποινική δικονομία, κανονικά πρέπει να κληθούμε πάλι από την κυρία ανακρίτρια για μια τυπική βέβαια μετά πάλι απολογία. Έτσι όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος.
2: Αντιδράσεις υπήρξαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
26: Οι αστυνομικοί δεν είναι ούτε δικαστές ούτε εκτελεστές. Έχουν καθήκον να συλλαμβάνουν, όχι να πονέμουν δικαιοσύνη με το όπλο στο χέρι.
27: Η κρατική βία δεν είναι τυχαία ούτε ουδέτερη. Αποτελεί εργαλείο ενός κράτους που αντί να προστατεύει τη ζωή και τα δικαιώματα του λαού, επιλέγει να απαντά με αυταρχισμό και καταστολή.
2: Η μητέρα του 20χρονου στην κατάθεσή της στα δικαστήρια Ναυπλίου περιέγραψε τον νεαρό ιδιαίτερα φιλικό, αναφέροντας ότι στο παρελθόν είχε τραυματική εμπειρία σε άλλο έλεγχο του από αστυνομικούς. Το αεροβόλο όπλο που εντοπίστηκε στην κατοχή του 20χρονου κατασχέθηκε και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
0: Συγκλονίζει μαρτυρία της συζύγου του Σέρβου επιβάτη της πτήσης Thriller με Ryanair για τη στιγμή που έσπασε το παράθυρο της καμπίνας και ο άνδρας της βρέθηκε με το μισό σώμα εκτός αεροσκάφους. Ο επιβάτης σώθηκε χάρη στη ζώνη ασφαλείας και την άμεση επέμβαση των συνεπιβατών του.
1: Σοκαρισμένη ακόμη Σβετλάνα Μαξίμοβιτς από τη Σερβία, επιβάτης της πτήσης Thriller της Ryanair, περιγράφει τη στιγμή που έσπασε το παράθυρο στην καμπίνα επιβατών και είδε το μισό σώμα του άντρα της να βρίσκεται εκτός του αεροσκάφους.
3: Όταν έσπασε το τζάμι, ο Λιούμπισα έως το στήθος είχε βγει έξω. Έμεινε εκτός 1,5 με 2 λεπτά. Εγώ καθόμουν πίσω, η κοπέλα που καθόταν δίπλα του τον έπιασε από το χέρι. Τρία άτομα τον τραβούσαμε μέσα. Έπεσαν οι μάσκες, επικράτησε χάος. Ο άντρας μου λιποθύμησε τρεις φορές. Βάλανε μια βαλίτσα στο παράθυρο, αλλά τη ρούφηξε έξω.
1: Στο αεροπλάνο επικράτησε πανικός. Όπως λέει η ίδια, μαζί με δύο ακόμη επιβάτες τον τραβούσαν με δύναμη για να τον κρατήσουν μέσα στην καμπίνα. Η ζώνη ασφαλείας και οι άμεσες αντιδράσεις των επιβατών αποδείχθηκαν σωτήριες.
3: Ήμασταν 30 με 40 λεπτά πάνω στον αέρα. Κάποια στιγμή έσπασε το τζάμι. Ο σύζυγός μου καθόταν στη θέση δίπλα στο παράθυρο. Ευτυχώς φορούσε ζώνη. Η ζώνη του έσωσε τη ζωή. Οι αεροσυνοδοί δεν βοήθησαν καθόλου. Οι επιβάτες μας έδιναν νερό. Ούτε τώρα έχει επικοινωνήσει κάποιος από την εταιρεία.
1: Η πτήση είχε απογειωθεί περίπου 40 λεπτά νωρίτερα όταν ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και ένα από τα παράθυρα έσπασε προκαλώντας χάος στην καμπίνα. Όπως καταγγέλει, δεν υπήρξε καμία βοήθεια από το πλήρωμα.
3: Ο σύζυγός μου έχει σοβαρά τραύματα, φοράει κολάρο, είναι σε σοκ, ακούει για αεροπλάνα και τρέμει. Εγώ είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παίρνω ηρεμιστικά. Φοβήθηκα για τις ζωές, φοβήθηκα ότι το αεροπλάνο θα έπεφτε.
7: Όπως προκύπτει από τον αριθμό νεολογίου του αεροσκάφου του συγκεκριμένου, το λόγο όχι με είχε ξαναπαρουσιάσει πρόβλημα μόλις την προηγούμενη μέρα σε έτερη πτήση που είχε από Θεσσαλονίκη προς Σεράγεβο και επέστρεψε πάλι Θεσσαλονίκη έχοντας πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρουμε φυσικά αν συνδέονται τα δύο αυτά περιστατικά, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι υπάρχει πλημέλεια της Ryanair σε ό,τι αφορά τη συντήρηση του κινητήρα, διότι από εκεί ξεκίνησαν όλο δεξιού κινητήρα.
1: Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο που όρισε η οικογένεια, όλα ξεκίνησαν από βλάβη στον κινητήρα του αεροσκάφου. Ένα τμήμα του αποκολλήθηκε και τα θράψματα χτύπησαν το παράθυρο, το οποίο έσπασε. Η διαφορά πίεσης προκάλεσε ισχυρή αναρρόφηση με αποτέλεσμα ο επιβάτης να βρεθεί με το μισό του σώμα εκτός αεροπλάνου.
8: Το παράθυρο δεν αποκολλήθηκε, έσπασε από αντικείμενο το οποίο βγήκε μέσα από το κινητήρα, όπως εμφανώς υπάρχει στα βίντεο. Ο λόγος με τον οποίο εξήλθε αυτό το αντικείμενο, το οποίο μάλλον είναι κομμάτι από πτερύγιο, οφείλεται σε πιθανά δύο γεγονότα. Ένα, αστοχία του αισθητήρα θερμοκρασίας TAV12, ο οποίος είναι ακριβώς στο σημείο που φαίνεται η θράψη εσωτερικά του περιβλήματος, είτε θράψη του ιδίου του πτερυγίου εξαιτίας κόπωσης ή αστοχίας εσωτερικής του.
1: Ο 61χρονος που έζησε το απίστευτο αυτό θρίλερ στον αέρα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με τραύματα στον αφιένα, στον ώμο και εγκάβματα από την τριβή. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, ο ΕΔΟΑΣΑΜ και ο Τεχνικός Σύμβουλος που όρισε η οικογένεια θα πραγματοποιήσουν τον πρώτο οπτικό έλεγχο στο αεροσκάφος.
0: Στη ΜΕΘ της Παιδιατρικής, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, νοσηλεύεται διασωληνωμένο 4χρονο παιδί, το οποίο διέφυγε της προσοχής της μητέρας του και του παππού του και έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά. Όταν ανασύρθηκε από το νερό, διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί ανακοπή. Ωστόσο, οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν, όμως λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη.
9: Το παιδί βρισκόταν στην αυλή των παππούδων του στην περιοχή Χλώη Καστοριάς όταν διέφυγε της προσοχής των συγγενών του και βρέθηκε κάτω από το νερό. Όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, η μητέρα και ο παππούς του τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Το παιδί είχε ήδη υποστεί ανακοπή.
11: Άμεσα το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου γιατροί και νοσηλευτές κατέβαλαν υπεράθμες προσπάθειες και μετά από καρδιαρρυθμιστική αναζωογόνηση κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή. Στη συνέχεια προχώρησαν στη διασωλήνωσή του.
12: Το παιδάκι ήρθε χωρίς ζωτικά σημεία, χωρίς πίεση, χωρίς αναπνοή, χωρίς παλμούς. Μετά από ένα τέταρτο προσπαθειών, όντως ας πούμε, είχαμε τον πρώτο παλμό.
13: Για την διακομιδή του 4χρονου αγοριού από το νοσοκομείο της Καστοριάς στη Θεσσαλονίκη στήθηκε γέφυρα σωτηρίας με τη συνδρομή και της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου το ασθενοφόρο να φτάσει στο Ιπποκράτειο εγκαίρως.
28: Κατάφεραν να κάνουν ανάμνηση να το επαναφέρουν το παιδί
10: και κρίθηκε να γίνω διακομιστής σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
9: Το παιδί μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένη μονάδα εντατικής θεραπείας της παιδιατρικής κλινικής του Ιπποκράτου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.
10: Το παιδάκι ήρθε στο βράδυ σε εμάς, έγιναν σε εμάς οι αξονικές, όλες οι εξετάσεις που πρέπει, εγκεφάλου, θώρακα. Περιμένουμε να δούμε τις αντιδράσεις στο πρώτο 24ωρο.
9: Η κατάσταση του παιδιού χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Εξειδικευμένοι γιατροί παρακολουθούν την εξέλιξη της υγείας του.
0: Με τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης κορυφώνεται η δράση στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η μάχη των Εμπαπέ και Γιαμάλ στο Γαλλία-Ισπανία θα προηγηθεί της μονομαχίας ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία που ξεφεύγει λόγω προϊστορίας από τα στενά όρια του ποδοσφαίρου και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ολόκληρου του πλανήτη.
1: Οι θρύλοι του παρελθόντος οδηγούν την Αργεντινή στο μέλλον. Όπως αναφέρεται, η Αλμπιτσελέστε κατέθεσε έτοιμα στη FIFA να φορέσει την Τετάρτη την ίδια μπλε φανέλα την οποία είχε χρησιμοποιήσει απέναντι στους Άγγλους και στον ιστορικό αγώνα του 1986, όσο και στον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1998 για τη φάση των 16. Αθλητισμός και δυσιδαιμονία μερικές φορές πάνε δίπλα-δίπλα. Ατελείωτος ο κατάλογος. Η Αγγλία θα επιλέξει επίσης τη λευκή φανέλα. Στην αναμέτρηση της Τετάρτης στο Κάνσας θα αναβιώσουν και οι θρύλοι 64 χρόνων, οι οποίοι συνδέουν ή χωρίζουν Αργεντίνους και Βρετανούς. Το 1966, στο δρόμο της Αγγλίας προς το μοναδικό της τίτλο, ο Γερμανός διαιτητής απέβαλε τον αρχηγό της Αργεντινής Αντώνιο Ρατίν. Ο τελευταίος για 8 λεπτά αρνούνταν να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο. Εκνευρισμένος, ο προπονητής των Άγγλων, Σερ Άλφι Ράμσεϊ, αποκάλεσε ζώα τους αντιπάλους του και απαγόρευσε στους παίκτες του να ανταλλάξουν φανέλες μετά την νίκη με 1-0. Μέχρι το 1986, όπου Αγγλία και Αργεντινή βρέθηκαν αντιμέτωπες στον προημιτελικό του Μουντιάλ στο Μεξικό, στο στάδιο

0: Τον ασκό του αιώλου ήταν η αποβολή του David Beckham στη μονομαχία με τον Diego Simeone. Ο Beckham πήρε την εκδίκησή του το 2002 στο Μουντιάλ Κορέας και Ιαπωνίας στη φάση των ομίλων, αλλά η Αγγλία αποκλείστηκε στη συνέχεια από τη Βραζιλία. Η ιστορία είναι στο χρονοτούλαπο. Την Τετάρτη στο Κάνσας ο Μέση θα βρει για πρώτη φορά μπροστά του τους Άγγλους. Από την άλλη πλευρά, ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ θα επιχειρήσουν ότι για 60 χρόνια δεν πέτυχε κανείς για τη χώρα τους την κατάκτηση του τροπέου.
1: Την ταυτοποίηση ακόμα τριών προσώπων που συμμετείχαν στις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη επιχειρούν οι αρχές. Τα κινητά των συλληφθέντων αναζητούνται ο ηθικός αυτουργός και οι συνομιλίες τους, ενώ κομβικό ρόλο για τη σύνδεσή τους με άλλες βομβιστικές επιθέσεις είναι η ομπρέλα η οποία βρέθηκε στην κατοίκον έρευνα την οποία χρησιμοποίησαν για να κρυφτούν από τις κάμερες.
2: Σχεδιάγραμμα με τη διαδρομή προς την τροχιά Θεσσαλονίκης κατασχέσαν μεταξύ άλλων οι αστυνομικοί της Αντιδημοκρατικής στο σπίτι του 29χρονου συλληφθέντα. Το στοιχείο ερευνάται αν σχετίζεται με πιθανή σχεδιαζόμενη επίθεση στη συγκεκριμένη αστυνομική υπηρεσία. Ο 29χρονος και 26χρονοι κάτοικοι κατοπτεύσεις στη γειτονιά της οικογένειας Νέστορα χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη ομπρέλα για να κρύψουν τα πρόσωπά τους από τις κάμερες ασφαλείας. Πλέον εξετάζεται αν υπεύθυνοι και για τυχόν άλλες εμπριστικές επιθέσεις που είχαν προηγηθεί στην πόλη όπως σε βάρος βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας τον Ιούνιο του 2025 που και εκεί οι δράστες είχαν κρυφτεί κάτω από μια ομπρέλα.
3: Κάθαρα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου, οι οποίοι είναι, ας το πω, εγκληματίες. Τυχώς θα περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό, άλλοι πιο βρικέρες και φροντίστες πήγαν και γράψανε στην Υφυπουργό τα σχετικά για μισοδοξία και φωτομούς.
2: Στα κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά πιστήρια που προσπάθησαν να ξεφορτωθούν οι κατηγορούμενοι κατά τη στιγμή της σύλληψής τους, επικεντρώνονται οι έρευνες για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα.
4: Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει υλικό από τα ψηφιακά πιστήρια, γιατί και εκεί είδαμε έντονη αντίδραση των συλληφθέντων όταν κατασχέθηκαν ψηφιακά τους πιστήρια και μάλιστα εχνηδιάστηκαν. Δεν ανέμεναν ίσως την τόσο γρήγορη ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους.
2: Ο 29χρονος πέταξε το κινητό του τηλέφωνο από τον μπαλκόνι όταν αντιλήφθηκε την έφοδο των αντρών της Αντιδημοκρατικής. Το κινητό δεν έσπασε, το βρήκαν οι αστυνομικοί και ελέγχεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
5: Οι αρχές συνέλεξαν ψηφιακό υλικό από περίπου 300 κάμερες από το κέντρο και την Ανατολική Θεσσαλονίκη και βρίσκονται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση της δεύτερης υποομάδας που είχε αναλάβει την τοποθέτηση των εμπριστικών μηχανισμών στα σπίτια του Σάβα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακιμόβιτς.
2: Πλέον η υπόθεση παίρνει στην κυρία ανάκριση και αναμένεται να εκδοθεί βούλευμα για την ανάλυση στα εγκληματολογικά εργαστήρια που ίσως οδηγήσει τόσο στους τρεις δράστες που πραγματοποίησαν τις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια του Σάβα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακιμόβιτς, όσο και στον εντολέα τους. Οι αστυνομικοί ερευνούν το ενδεχόμενο ειδικός αυτούργος να είναι ηγετικός τέλεχος της αναρχικής δράσης για συμμετοχή στην οποία είχε συλληφθεί στο παρελθόν και 26χρονοι.
1: Τους βανδαλισμούς στο σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη καταδίκασε σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος. Η ίδια έκανε λόγο για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους που πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
6: Από το βιντεοληπτικό υλικό της περιοχής, γύρω από την οικογενειακή κατοικία της Σέβης Βολουδάκη, οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τα ίχνη των δραστών που τα ξημερώματα της Κυριακής έγραψαν τα απειλητικά συνθήματα.
7: Οι γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι, ναι. Αυτοί οι οποίοι δρούν μόνο στο σκοτάδι και μάλιστα κρύβουν τα πρόσωπά τους, γιατί ξέρετε, αυτοί ξέρουνε. Εμένα με ξέρουνε, ναι. Ξέρουνε που θα χτυπήσουν, ξέρουν το πρόσωπό μου, ξέρουν το σπίτι μου, ξέρουν το γραφείο μου. Αυτοί όμως παραμένουν στο σκοτάδι και φοράνε και κουκούλες.
6: Σύμφωνα με την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν τρία άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά να φτάνουν στο σπίτι στα Χανιά, σε κεντρικό σημείο της πόλης, στην πλατεία δικαστηρίων, στις 5 τα ξημερώματα.
7: Δεν είναι νέα παιδιά, δεν εκφράζουν καμία αντίδραση. Είναι τρομοκράτες. Είναι τρομοκράτες και είναι και επίδοξοι δολοφόνοι.
8: Μπορούν αύριο να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας βλάψουν. Γιατί είναι κάτι άχρηστα υποκείμενα, συνήθως βάρη στις οικογένειές τους. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι, θα τους ξεσκίσουμε.
6: Οι κουκουλοφόροι πήγαν μέχρι την είσοδο της οικογενειακής κατοικίας, δίπλα στο κουδούνι, όπου έγραψαν συνθήματα με αναφορές και στην υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
4: Και μάλιστα τα συνθήματα αναφερόταν στην επίθεση αυτή.

0: Επίθεση που πραγματοποιήθηκε στην τριπλή επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Και για αυτή την υπόθεση σχηματίζεται κανονικά δικογραφία.
1: Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει καλή και κακή βία. Την καταδικάζουμε τη βία από όπου προέρχεται και στέλνουμε και ένα μήνυμα τις τελευταίες ημέρες. Θα την ξεριζώσουμε αυτή τη βία.
2: Απόλυτα κατεκαθιστά οτιδήποτε συνδέεται με μορφές ρητορικής, βιολογικής, φυσικής βίας σε βάρος εκφραστών του πολιτικού συστήματος της χώρας.
3: Την υπόθεση έχει αναλάβει υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χανίων, η οποία εξετάζει στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό.
4: Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκάνα. Μένεται να ολοκληρωθεί με ορίζοντα τριετίας και να δώσει μια σημαντική ανάσα στις μετακινήσεις και στις μεταφορές στην ευρύτερη περιοχή. Για ένα έργο πνοής που διορθώνει ασθένειες δεκαετιών, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Ήταν 10 Νοεμβρίου του 2025 όταν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκήρυξε το διαγωνισμό για το τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά που αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην αποσυμφόρηση των δρόμων στην περιοχή. 8 μήνες αργότερα υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου και της Κοινοπραξίας των Αναδόχων Εταιριών. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
6: Η δυτική περιοχιακή του ΕΓΑΛΟΥ ήταν ουσιαστικά και είναι ουσιαστικά ημιτελή. Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα μπορέσουμε να δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά όταν θα μπορεί ο δρόμος αυτός να εξυπηρετεί βαρέα οχήματα προς την Αττική Οδό και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου που μετατρέπεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα σε ένα κέντρο logistics, ένα διαμετοπιστικό κέντρο ευρωπαϊκής, τολμώ να πω παγκόσμιας εμβέλειας.
5: Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η παρέμβαση συνδέεται με την ανάπτυξη της περιοχής του Ασπροπύργου, αλλά και την ελάφρυνση του λιμανιού του Πειραιά, από το οποίο θα φέρουν πιο γρήγορα τα φορτηγά οχήματα που κατευθύνονται προς την Αττική Οδό.
6: Το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, ελπίζω και γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής, την τεράστια ανακούφιση.
5: 100.000 οχήματα περνούν καθημερινά από την περιοχή του Σκαραμαγκά, εκ των οποίων τα 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Τα νούμερα είναι σημαντικά για το όφελος που υπολογίζεται ότι θα προκύψει ως προς τη μετακίνηση των πολιτών μετά την ολοκλήρωση του έργου.
7: Σύμφωνα με τα στοιχεία της προσομοίωσης που έχουμε κάνει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η μέση ταχύτητα είναι στα 28 χιλιόμετρα την ώρα. Μετά την παρέμβαση με το τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά, υπολογίζουμε ότι αυτή η ταχύτητα θα φτάσει τα 47 χιλιόμετρα την ώρα.
8: Και βεβαίως έχουμε και τη δυνατότητα να εντάξουμε και να μεταφέρουμε τη χρηματοδότηση αυτού του έργου στο ΕΣΠΑ, ακριβώς επειδή πρόκειται για την απόλυξη ενός διευρωπαϊκού δικτύου, όπως είναι η Εθνική Οδός.
5: Η συνολική συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια ευρώ και η διάρκεια κατασκευής είναι 36 μήνες.
4: Μετά το τέλος του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλας αναφέρθηκε Έλληνα Αποστολίδου στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στην κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και των κατεχόμενων.
9: Ακριβώς, το θέμα τέθηκε κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων από την Κυπριακή πλευρά, με την υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κάγια Κάλας, να αναφέρεται στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στην κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου στην Τουρκία και των κατεχομένων, λέγοντας χαρακτηριστικά η Κάγια Κάλας ότι θα πρέπει, ότι ουσιαστικά θα πρέπει, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, να σεβαστεί η Άγκυρα, να μένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας με εκπροσώπους διπλωμάτων, πρέπει να πούμε ότι έθεσαν τα δικά τους ερωτήματα για το αν το ήξερε η Κάγια Κάλας αυτό, καθώς να θυμίσουμε ότι στις αρχές Ιουλίου επισκέφτηκε την Άγκυρα και είχε συνομιλίες εκεί πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πληροφορίες θέλουν να μην το γνώριζε, πράγμα το οποίο ευνηδίασε και την ευρωπαϊκή πλευρά.
4: Μάλιστα, την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε ως ειδικό αντιπρόσωπο της Επιτροπής για την Κύπρο τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο Ραφαέλε Φίτο.
9: Ναι, ο Ραφαέλε Φίτο είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αρμοδιότητες στη συνοχή αλλά και στις μεταρρυθμίσεις και ορίστηκε σήμερα ως ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό. Σύμφωνα με γνώστες, είναι πολύ καλός διπλωμάτης, Ιταλός πολιτικός, γνωρίζει πρόσωπα και θεσμούς των Βρυξελών και είναι ιδιαίτερα σημαντικό πρόσωπο. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι θα έχει όλη τη βοήθεια προκειμένου ο ίδιος να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις μαζί με την πλευρά του ΟΗΕ για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Είχαμε δηλώσεις και από την ελληνική αλλά και την κυπριακή πλευρά. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδουλίδης, χαιρέτησε την ανάληψη των καθηκόντων από το ΦΥΤΟ, λέγοντας πως η επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα πρόσωπο που βρίσκεται πολύ ψηλά στην βαθμίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημαίνει αντανακλά και το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής πλευράς. Αντίστοιχη ήταν η δήλωση και από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που δηλώνει επίσης ότι η επιλογή του Ραφαέλο Φίτο δείχνει την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες για την ηγεσία του ΟΗΕ.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Αλλάζουμε θέμα στα χέρια της έως πρότινος αποκαλούμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Περνά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Τις επόμενες μέρες αναμένεται η συνεδρίαση για εκλογή νέου γραμματέα στην κοινοβουλευτική ομάδα που θα υποβάλει το αίτημα για επαναφορά του Παύλου Πολάκη σε αυτή την ώρα που οι παραιτήσεις βουλευτών και στελεχών είναι πια ένα καθημερινό φαινόμενο.
10: Λευκός καπνός βγήκε από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ με την έως πρότινος εσωκομματική αντιπολίτευση να αναλαμβάνει και επίσημα τα ηνία του κόμματος. Εν μέσω αποχωρήσεων και έντονων αντικλήσεων, το ανώτερο όργανο του κόμματος αποφάσισε να γυρίσει σελίδα στην έως τώρα περιδίνησή του και την συνέχιση λειτουργίας του.
11: Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας. Οι επόμενες μέρες θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας και των αριστερών δυνάμεων.
10: Με την έναρξη των διαδικασιών ανακοίνωσαν τις παραιτήσεις τους στα πρώην μέλη της προεδρικής πλειοψηφίας και συγκεκριμένα η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος Αναστασίας Σαπουνά, ο γραμματέας της Νεολαίας και άλλα τέσσερα στελέχη, βάζοντας πλώρη για το εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού.
12: Επιλέγουμε τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια με την οποία πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια στην αριστερά και παρετούμαστε από μέλη της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Τον χώρο των αποχωρήσεων εγκαινίασε το πρωί ο πρώην βουλευτής του κόμματος Σημεών και Δίκογλου, γνωστοποιώντας την πρόθεσή του και αυτός να ενταχθεί στην Ελλάς.
13: Δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της Ελλάς με την οποία συντάσσομαι.
10: Με ορίζοντα την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου στην Κουμουνδούρου πατάνε γκάζι προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες τόσο για τη διαδοχή του Προέδρου του Κόμματος αλλά και την πλήρωση της κενής θέσης του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
14: Τελειώνει όμως μια περίοδος ασάφειας μέσα στην οποία επερωτώνταν η συνολική παρουσία του κόμματος της σύγχρονης αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
15: Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλέξει κοινό δικαίωμά τους να πάνε με την αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, δεν νομίζω ότι θα έρθουν να ψηφίσουν για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Θα είστε υποψήφιος?
15: Προφανώς.
17: Από εκεί και πέρα όμως. Λένε, η καρδιά μου είναι αλλού και τα σκότια μου είναι αλλού. Προτιμώ να παραδώσουν την έδρα και να δώσουν τη μάχη από εκεί που πια και η καρδιά και τα σκότια τους θεωρούν ότι θα εκπροσωπήσουν καλύτερα.
10: Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, σχολιάζοντας και τη νέα αποχώρηση βουλευτή από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, άνοιξε παράθυρο προσχώρησης.
18: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
19: Της, τον F-35 αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για F-35, δεν είχε μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16. Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα.
20: Όλο το επιχείρημα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στον Economist για να δείξει αυτόν τον δίθεν πιο πατριώτη από τον Μητσοτάκη είναι όλο ψευδές.
21: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστρεψε τα βέλη του στον Πρωθυπουργό, βάζοντας στο επίκεντρο την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Ενώ παρουσίασε και τις 17 δεσμεύσεις της Χαριλάου Τρικούπη για τους συνταξιούχους.
22: Η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού έχει καταρρεύσει. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 βρισκόταν στη δική μου θέση και δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Είπε πόσο κοστίζει ή το εφάρμοσε?
21: Κριτική στην κυβέρνηση για τα ζητήματα καθημερινότητας και εξωτερικής πολιτικής και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ έχουν ψηφίσει τα μισά έως το 70% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορούν να είναι αντιπολίτευσες. Για να κερδίσει ο εργαζόμενος, ο φτωχός λαός, ο αγρότης, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο.
21: Η κυβέρνηση αποδεικνύεται άκρος επικίνδυνη για τα εθνικά μας συμφέροντα.
11: Ο ελληνικός λαός δεν έχει ξεχάσει τις κοινικές εξαγγελίες και τα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη να αντικαταστήσει τον ελληνικό πληθυσμό με μετανάστες.
21: Από τη Λέσβο που περιοδεύει, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που ξεχνάμε ήταν μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Διότι 28 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα δεν νομίζω ότι εύκολα θα ξαναδούμε.
21: Τα κομματικά επιτελεία σχεδιάζουν τη στρατηγική τους για το επόμενο διάστημα με την αντιπαράθεση να αναμένεται να ενταθεί.
4: Ως τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών χαρακτήρισε το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου είχε σειρά επαφών στη Θεσσαλονίκη για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας αλλά και για την πορεία των έργων ίδρυυσης.
16: Ο Σταύρος Παπασταύρου ενημερώνεται από τον Δήμαρχο Ρεοκάστρου Παντελή Τσακίρη στη Λυτή για τα έργα αποκατάστασης των καμένων περιοχών από τις τελευταίες πυρκαγιές καθώς και τη νέα υδροδότηση των παρακείμενων οικισμών. Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου είπε χαρακτηριστικά ότι στην ευρύτερη περιοχή του Ρεοκάστρου δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ούτε και στο μέλλον ανεμογεννήτριες.
23: Είμαστε όμως εδώ για να δώσουμε και μια ξεκάθαρη απάντηση στις θεωρίες συνωμοσίας και στην παραπληροφόρηση. Δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες στο Ρεόκαστρο, δεν υπάρχουν αιτήσεις ή σχέδια για ανεμογεννήτριες στο Ρεόκαστρο.
16: Νωρίτερα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισκέφθηκε το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και τον Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, όπου ανακοίνωσε τη μεγάλη μεταρρύθμιση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων με την ενοποίηση καταρχάς 70 οργανισμών σε δύο από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.
23: Είναι ευθύνη της πολιτείας να προχωρήσει σε μια ολιστική διαχείριση του νερού. Με στόχο ένα, την απρόσκοπτη, προσιτή και ασφαλή πρόσβαση όλων των πολιτών στο δημόσιο αγαθό, το πολύτιμο δημόσιο αγαθό του νερού.
16: Ενημέρωσα τον κύριο Παπασταύρου για τις πολιτικές πρωτοβουλίες και τις δράσεις που με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έχουμε αναλάβει με έναν και μόνο σκοπό. Να ανεβάσουμε τη Μακεδονία και τη Θράκη πιο ψηλά.
23: Θα κατασκευάσουμε το εξωτερικό δίκτυο ίδρυυσης σε περιοχές του Δήμου.
24: Το έργο αυτό είναι η πιστική απάντηση. Εγώ θέλω να πω ότι είναι η πιστική απάντηση της πολιτείας στον αγώνα κατά του εφιάλτη της λειψιδρίας.
16: Τα έργα κόστους 13 εκατομμυρίων ευρώ θα καλύψουν και τις ανάγκες του νέου παιδιατρικού νοσοκομείου στο Φίληρο που προχωρούν με πολύ βοργούς ρυθμούς.
4: 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων ξεκίνησε. Θα παρουσιάσει ένα πολύ ενδιαφέρον σύνολο μουσικών παραστάσεων σε ένα πλαίσιο εξωστρέφειας που επιδιώκει να προσελκύσει τόσο τους κατοίκους του νησιού όσο και τους πολυάριθμους επισκέπτες της καλοκαιρινής σεζόν.
25: Στο Ιστορικό Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης ξεκίνησε χθες το 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων Σιραίο με μια παράσταση που φέρνει στη σκηνή τη γυναίκα που πάσχει, υποφέρει, αντιστέκεται και μπορεί να φτάσει για λόγους εκδίκησης μέχρι και στο φόνο. Το σκηνικό κείμενο αποτελεί σύνθεση από τραγωδίες που απέδωσε ισοσυλλαβισμένα στη Νέα Ελληνική ο Ανδρέας Ζούλας.
26: Η παράσταση Ολέτηρες στο αρχαίο δράμα επικεντρώνεται στη θέση της γυναίκας με την έννοια ότι η θέση της γυναίκας είναι το πραγματικό και αλάθητο κριτήριο του επίπεδου πολιτισμού κάθε κοινωνίας. Και αυτό το ζήτημα, το μεγάλο ζήτημα, το είχαν θέσει και οι τρεις μεγάλοι τραγικοί στις τραγωδίες τις οποίες θα παρακολουθήσουμε σήμερα αποσπάσματα.
27: Είναι στην ουσία ένα μουσικό δρόμενο με μουσική του Μίκου του Ξανθούλη που προσπαθεί να ανιχνεύσει το μέτρο και το ρυθμό μέσα από τον αρχαίο λόγο στη σύγχρονη εποχή, στην ισοσυλλαβισμένη όμως μετάφραση του Ανδρέα.
28: Θα υποδηθώ 6 γυναίκες σύμβολα, 6 γυναίκες που κατέχουν βασιλικό αξίωμα, αλλά φαίνεται ότι δεν φέρουν σε τίποτα από τις γυναίκες όλες εμάς που μπορεί να έχουμε υποστεί όλα αυτά τα χρόνια καταπίεση, προσβολή, προδοσία. Και είναι γυναίκες που απαντούν στην αδικία και την προσβολή, φτάνοντας βέβαια στο σημείο να διαπράξουν φόνο ή να αποτελέσουν μοιραία πρόσωπα, ας πούμε.
25: Το 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων Σιραίο θα φέρει και φέτος στη Σύρο σημαντικούς λυρικούς τραγουδιστές και μουσικούς σε ένα πλαίσιο εξωστρέφειας που επιδιώκει να προσελκύσει τόσο τους κατοίκους του νησιού όσο και τους πολυάριθμους επισκέπτες της καλοκαιρινής περίοδου. Οι μουσικές συναντήσεις θα συνεχιστούν έως και τις 25 Ιουλίου στο πανέμορφο θέατρο Απόλλων στην Ερμούπολη.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δύο ευρωπαϊκές δυνάμεις, Γαλλία και Ισπανία, θα αναμεταρρυθμίσουν αύριο στις 10 το βράδυ στον Τάλας με έπαθλο μια θέση στον τελικό της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε ο Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ.
3: Στο κατάμεστο Dallas Stadium, δύο διαφορετικές ποδοσφαιρικές σχολές συγκρούονται την Τρίτη για μια θέση στο μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου. Από τη μία ο Kylian Mbappé και η εκρηκτική Γαλλία του Didier Deschamps στο 26ο παιχνίδι του σε Μουντιάλ και από την άλλη ο Lamine Yamal και η Ισπανία του Luis de la Fuente. Η Γαλλία βρίσκεται για τρίτο διαδοχικό Μουντιάλ στα ημιτελικά και απέχει μια νίκη από την τρίτη συνεχόμενη συμμετοχή της σε τελικό. Οι τρικολόρ έφτασαν ως εδώ με 6 διαδοχικές νίκες.
5: Je vais pas dire peur, je pense que on est conscient de nos qualités. Voilà, on sait que l'Espagne aussi a un très bel effectif, ils ont fait aussi une belle aventure ici. Après, on joue tous les matchs pour les gagner. Je pense que tous les opposants sont de très bons joueurs et de très belles équipes et on les respecte.
3: Η 14η Ιουλίου είναι η μέρα της Βαστίλης, η εθνική γιορτή των Γάλλων. Οι τρικολόρ θέλουν να τη μετατρέψουν σε μια ιστορική ποδοσφαιρική βραδιά απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Μια ομάδα που διαθέτει λύσεις ακόμη και από τον πάγκο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Μίκελ Μερίνο, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων που σημειώνει τον νικητήριο γκολ σε δύο νοκάουτ αγώνες, ερχόμενος ως αλλαγή, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να αποτελέσει τον κρυφόαστο των Ισπανών στο μεγάλο ημιτελικό. Ένας πρόωρος τελικός για πολλούς, με έπαθλο το πρώτο εισιτήριο για την κορυφή του κόσμου.
2: Στα δικά μας τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός συμφώνησε σε όλα με την Ζιρόνα και τον Γιοέλ Ρόκα. Ίσως και αύριο στην Ελλάδα ο Ισπανός εξτρέμ για τις υπογραφές. Τώρα ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε με απόλυτη επιτυχία τα ιατρικά τεστ που υποβλήθηκε σήμερα στην Αθήνα και υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Τη νέα του φανέλα για τη σεζόν 26-27 παρουσίασε πριν από λίγο στο Δημαρχιακό Μέγαρο Παναθηναϊκός. Εκεί θα πάμε τώρα, θα συναντήσουμε τον συνάδελφο Στέλιο Σωτηρόπουλο, ο οποίος βλέπω ότι έχει δίπλα του τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Καλησπέρα και στους δύο. Στέλιο, σας ακούμε.
6: Καλησπέρα Νίκο, από την ταράτσα του Δημαρχιακού Μεγάρου. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Χάρη Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος Δήμαρχος πραγματικά δίνει μεγάλο αγώνα για, εκτός από την απόψινή παρουσίαση φανέλας, και για την ολοκλήρωση του έργου, του μεγαλόπνου έργου του βοτανικού του νέου σπιτιού του Τριφυλίου. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, καλωσορίζουμε και εμείς στο Δημαρχιακό Μέγαρο και στην ταράτσα του, όπου είχαμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε την παρουσίαση της νέας φανέλας, τρεις νέες φανέλες για την ομάδα της πόλης, τον Παναθηναϊκό, και βεβαίως μια συγκυρία που έχει πολύ μεγάλη αξία, διότι σε ένα χρόνο από τώρα ευελπιστούμε να μπει η ομάδα στο νέο γήπεδο. Θυμίζω ότι όταν πρωτοξεκίνησα η ερώτηση ήταν «θα γίνει» και τώρα η ερώτηση δεν είναι αν θα γίνει, σίγουρα θα γίνει, είναι το πότε, και λέμε σε ένα χρόνο από τώρα. Είναι ένας μαραθώνιος σπριντ, κάθε μέρα μετράει για να το καταφέρουμε, και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ήταν όλη η οικογένεια του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού αλλά και άνθρωποι από τον Εραστέχνη, θα φτιαχτεί και το γήπεδο του Εραστέχνη εκεί, και ελπίζουμε να δώσουμε και εμείς όθηση να είμαστε γουρλίδες για τη νέα σεζόν.
6: Κύριε Δήμαρχε, μία ερώτηση στον απόψινό σας λόγο και γενικά έχετε αναφέρει πολλές φορές την Ακρόπολη, που άλλωστε την είδαμε, η οποία Ακρόπολη αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του ελληνικού και όχι μόνο πολιτισμού.
7: Βεβαίως, εντάξει, είναι ένα παγκόσμιο το πόσιμο. Έρχονται στην Αθήνα και τουριστική περίοδο για την Ακρόπολη, όχι μόνο βέβαια, αλλά κυρίως για την Ακρόπολη, και είμαστε χαρούμενοι γιατί τη βλέπουμε από εδώ, από το Δημαρχιακό Μέγαρο, αλλά δεν θα χορταίνουμε αν τη βλέπουμε και το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Ελαιώνα, και αυτό είναι ένα επίσης ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του νέου γηπέδου και της ευρύτερης περιοχής. Μια περιοχή που είναι στα 10 λεπτά με το αμάξι από εδώ, στο 1,5 χιλιόμετρο, και θα γίνει νέα πράσινη περιοχή, όχι μόνο λόγω του χρώματος του Παναθηναϊκού, αλλά γιατί θα έχει πάρα πολλά δέντρα. Η νέα πράσινη περιοχή της Αθήνας μας.
2: Θέλω να κάνουμε μια ερώτηση στο Δήμαρχο για την Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού. Στη διπλή ανάπλαση αναφέρεται ότι θα έχει πράσινο. Θα μείνει και κάτι για να θυμίζει την ιστορική αυτή έδρα του Τριφυλιού?
7: Βεβαίως και θα μείνει, έτσι κι αλλιώς θα υπάρξει το Μουσείο του Παναθηναϊκού, αλλά γίνεται και μια προσπάθεια να διατηρηθεί η ιστορική θύρα 13 χωρίς να αλλάξει το ισοζύγιο πρασίνου, που είναι και το σημαντικό, και να σε ενημερώσω το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξει και συγκεκριμένη διαδικασία με ανακοινώσεις για το πώς ακριβώς θα σχεδιαστεί η νέα λεωφόρος και τι ακριβώς θα υπάρχει εκεί. Σε λίγες μέρες από τώρα, λίγη υπομονή.
2: Ευχαριστούμε πολύ και τον Στέλιο Σωτηρόπουλο.
3: Την υπέροχη απόψε.
2: Και τον Δήμαρχο, είδαμε και τις νέες φανέλες του Παναθηναϊκού. Πάμε στο τένις. Ιδανική πρεμιέρα μπροστά στο ελληνικό κοινό για τη Μαρία Σάκαρη στο Athens Open στο ΑΚΑ, αφού νίκησε την 23χρονη Ουσμπέκα Κουντερμέτοβα με 2-0 σετ 6-0 και 7-6 στο δεύτερο στο tie break σε 1 ώρα και 23 λεπτά.
3: Η Μαρία Σάκαρη ξεκίνησε με το δεξί στο τουρνουά Athens Open που φιλοξενείται στο συγκρότημα της Φέρης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων της Αθήνας. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ της 23χρονης Πολίνα Κουντερμέτοβα από το Ουσμπεκιστάν για να προκριθεί στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.
8: Σίγουρα ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Τελευταία φορά που έπαιξα σε αυτό το γήπεδο ήμουν 16 χρονών. Είχα παίξει, δεν θυμάμαι, ένα challenger νομίζω. Ήταν ένα μικρό τουρνουά και ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα γίνει τόσο μεγάλο τουρνουά στην Αθήνα. Και είμαι σε αυτή τη θέση, με αυτή την καριέρα και θα μπορώ να παίξω μπροστά σε όλους σας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα.
3: Η Μαρία Σάκαρη πήρε εύκολα το πρώτο σετ, εκμεταλλευόμενη τα πολλά λάθη της Κουντερμέτοβα, φτάνοντας στο 6-0 μετά από 24 λεπτά. Στο δεύτερο σετ προηγήθηκε με 4-2, αλλά η Κουντερμέτοβα αντέδρασε αποτελεσματικά, ισοφάρισε σε 5-5 και στρίμωξε όσο μπορούσε την Ελληνίδα τενίστρια, που πάντως είχε πιο καθαρό μυαλό και πιο καλές επιλογές όταν το σετ πήγε στο tie break, με αποτέλεσμα να φτάσει στο 7-1 και να κερδίσει το σετ με 7-6 μετά από 59 λεπτά.
4: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με ζέστη και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο θα συνεχιστεί η νέα εβδομάδα. Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις στα βορειοανατολικά και την Πελοπόννησο με πιθανές μπόρες στα ορεινά τους. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 33 με 36 βαθμούς και τοπικά τους 37. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Την Τετάρτη περιμένουμε λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά, άνοδο της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς και βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία νέα για τον καιρό. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: όταν η πόλη ξυπνά,
1: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
0: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
1: Κάθε μέρα τη ξεκινάμε μαζί.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό, αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αφήνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβου είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Λευτέρης Παραζής στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών.

0: οποία μπορεί να μην επιφέρουν ένα κέρδος άμεσο.
1: Καλησπέρα! Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε στο Λιβέρνο.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Λάργο Glass 1765 Κλίγορο Λάργο Road στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Λάργο Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίβολαντ Λάργο Road, Unit 1, στο Κλίβολαντ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίβολαντ Λάργο Road, στο Κλίβολαντ. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food, area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Η ώρα 4 ακριβώς. This is WPSO 1500. Άγγελος Αγγελάτος με τις καλύτερες μας επιτυχίες. Ακούμε ένα φρέσκο τραγουδάκι του 2026 με τον τίτλο Έλληνες. Είμαστε Έλληνες παντού.

Συνεχίζουμε διάφορες επιτυχίες και μίξ από το χαμός AM, φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στέρεο, 1500 στα μεσαία κύματα και 1520 στα μεσαία κύματα, καλύπτοντας τη Φλόριδα. Και σε όλο τον πλανήτη στο wpso.com.

2 ώρες 4 και 10 ακούτε διάφορα ωραία τραγουδάκια, νησιώτικα και λαϊκά από τη Φωνή των Ρνιών. Άγγελος Αγγράτσος στο μικρόφωνο κοντά σας, σε λίγο με την εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, 5 η ώρα ακριβώς.

Και ένα τραγουδάκι από τον Νίκο Απρί, το Γλέντι. Έρχεται σύντομα στην περιοχή, τα είπαμε αέρα, αυτός ο θαυμάσιος τραγουδιστής που περνάει τους πάντες και ανεβαίνει ψηλά, πολύ ψηλά. Νίκος Απέργης, σύντομα κοντά μας στο Egypt Temple στη Τάμπα.

Έρχεται στη Φλόριδα, μόνο και αποκλειστικά στη Φλόριδα για πρώτη φορά. Στο μεγάλο χώρο που παίρνει 1100 άτομα, Egypt Temple. Ετοιμαστείτε αγαπητοί φίλοι. Εισιτήρια θα πωλούνται μόνο στο ραδιοφωνικό σταθμό σας και πουθενά αλλού.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Κωνσταντίνη, ό,τι σου λείπει.
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε τώρα και στη συχνότητα των χιλίων των 101,9 FM στέρεο. Για τους φίλους και φίλες που θέλουν να μας ακούνε στερεοφωνικά. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κοντά σας όπως πάντα. Εδώ στο κανάλι 15,3 στο UHF στον αέρα. Σε όλα τα cable companies, μάλλον τι έγινε εδώ, σε όλα τα cable companies στο κανάλι 948 στο Spectrum Cable TV, επίσης στο AWA Cable TV στο κανάλι 96, για τα υπόλοιπα τα κανάλια είναι στο Frontier στο κανάλι 24 που πάει σε όλο το state της Φλόριδας, και ούτω καθεξής στο κανάλι μας συνεχίζεται και πηγαίνει ολούθυνα. Είμαστε στο Roku TV, Greek Voice, στο Amazon Fire Stick, στο Greek Voice, στο Greek IPTV σε όλο τον Καναδά, επίσης στο KGB TV σε όλο τον κόσμο, Γερμανία, Αυστραλία, καθώς κάτω Λατινική Αμερική, Καναδά κτλ. Μπορεί να μας πιάσει στο wpso.com ή να μας πιάσετε ακόμα και στο Roku TV ή στο Fire Amazon Stick. Καλή εβδομάδα σε όλους, όμορφη ημέρα σήμερα, παρόλο που για μένα άρχισε στραβή και ανάποδη ημέρα. Τι να σας πω δηλαδή, ότι έφυγα πρωί-πρωί και είπα να έρθω εδώ πέρα να τελειώσω καμιά δουλειά, από εδώ δευτεριάτικα, δεν προλαβα, όμως έφαγα όλη την ημέρα μου να περιμένω το tool truck, γιατί... Τι έγινε, δεν ξέρω, μπλοκάρισε τα disc, τα φρένα μου στην πισινή ρόδα του αυτοκινήτου μου. Κολλάει η ρόδα και σπάει η ρόδα ολόκληρη με τις 5 σβίδες και δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Φεύγει η ρόδα και πάει μόνη της. Και το αυτοκίνητο έμεινε με 3 ρόδες και να σένεται με τη μία ρόδα έξω. Ευτυχώς πήγαινα μονάχα 25-30 μίλια, ήμουν εκεί στο... Μπάιου στο Τάπο Σπριντς και έτσι δεν ήταν μεγάλη ταγητά, άντε να ήμουν στη Τάπα και να πήγαινα με 60 και 70 και 80 μίλια την ώρα. Θα είχε ένα αποδογή στο αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, μεγάλη ζημιά μου, ήταν η πρωί-πρωί, όλη μέρα έφαγα με το αυτοκίνητο. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, αυτά έχει ζωή. Νομίζω το Σαββατοκύριακο σας ήταν πάρα πολύ καλό. Α,
0: για να φτιάξει το αυτοκίνητό σας για λάστιχα, αν θέλετε, και μηχανικές δουλειές, απλές και σοβαρές, να επισκεφτείτε το Marvis, το Marvis Tires and Brakes. Φτάνω και τα φρένα σας και τα λάστιχα. Στο Top of Springs είναι ακριβώς το 40.200 US Highway 90 North. Στο Top of Springs, το τηλέφωνο τους εκεί είναι, αν θέλετε, για service. Πάρετε τηλέφωνο 727-888-02050. Ζητήστε τον Τζέρεμι. Κάνει καλή δουλειά, πολύ καλή δουλειά, και καλές τιμές έχουν. Εκεί έβαλα και 4 καινούρια λάστιχα στο τζιπάκι που έχω, σε πάρα πάρα πολύ καλή τιμή. Από τα γεγονότα τώρα. Καλοκαιριάτικα, έρχεται και η μεγάλη γιορτή της Παναγίας, να βάλει το χέρι της Παναγία, να κάνει το θαύμα της, να γλιτώσει η Ελλάδα από αυτά τα οποία έρχονται. Άσχημα έρχονται. Η μάγισσα της Μαρίας Καρισιανούς έβγαλε, λέει, κρεατάκια. Γιατί έβγαλε κρεατάκια? Έβγαλε, λέει, πράγματα τα οποία, λέει, είναι κακός ιονός για τη Μαρία Καρισιανού και για την Ελλάδα. Έτσι της είπε. Και της λέει, όσο το συντομότερο φύγει από την Ελλάδα και πήγαινε στην Τουρκία για να βρεις την υγειά σου. Διαφορετικά θα σε κρεμάσουν κάτω από τον Παρθενώνα και θα πάνε να συναντήσεις την κόρη σου. Ρε, τι τρελά πράγματα είναι αυτά που ακούω. Εδώ είναι να παθαίνεις την πλάκα της ζωής σου. Ο πόλεμος συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή. Εγώ το είπα ότι εκεί που ο Τραμπ πήγαινε να πάρει το βραβείο ειρήνης, τελικά θα πάρει το βραβείο ότι θα σπάσει κάθε ρέκορ από όλους τους προέδρους που έχουν περάσει στην Αμερική να κάνει τους περισσότερους και θανατηφόρους πολέμους. Το λένε σήμερα όλους. Ακόμα και οι μάγισσες έκαναν έκτακτη συνεδρίαση σήμερα εις βάρος του Τραμπ. Δουλεύουν πυρετοδός πώς θα εξοντώσουν τον Τραμπ από την Αυστραλία, Ρωσία, Τουρκία. 175 μάγισσες στην Τουρκία δουλεύουν για να εξοντώσουν τον Τραμπ. Από την Αραβία άλλες 300 μάγισσες. Βρε, αυτές θα μας απολεμήσουν όλο τον πλανήτη. Ακόμα και από την Αμερική κάποιες ψευτομάγισσες κάνουν τα μάγια τους για να το κάνουν μάγια, να δούμε τι θα κάνει και να πεθάνει ο Τραμπ. Και αυτός ο άνθρωπος φαίνεται ή τον Άγιο Γεράσιμο έχει κρεμασμένο, ναι, σαν και εμένα, ναι. Να τον πω, τον Άγιο Γεράσιμο, να τον βλέπετε κιόλας. Εδώ, να φαίνεται κιόλας, εδώ, είναι και δυναμικός, ε. Μην τα βάζετε μαζί του. Ζουμί, σε παρακαλώ, σταμάτα τις κατάρες σου. Θα σε στείλω στην Κεφαλονιά. Να περάσεις και να πάω να επισκεφτείς τον Άγιο Γεράσιμο. Εκεί θα γίνεις καλά. Όλοι μουρλοί και τρελοί και ψυχοπαθείς και πώς θα τους πούμε, που έχουν προβλήματα με την υγεία τους και τα ψυχολογικά τους προβλήματα, ο Άγιος Γεράσιμος τους κάνει όλους καλά. Έτσι ακριβώς σας τα λέω. Τα γεγονότα χειροτερεύουν, κυρίες και κύριοι, συγκεκριμένα με τους πολέμους. Η Τουρκία θα μπει στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης θα δοθεί ευκαιρία να ελευθερωθεί και ποιος? Η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη. Εάν γίνει αυτός ο πόλεμος που λένε, η Τουρκία δεν θα υπάρχει, λέω, στο χάρτη όπως υπάρχει τώρα. Και ας μην κάνει όνειρα απατηλά ο Ερντογάν ότι θα είναι ο μεγαλύτερος και δεν ξέρω και εγώ τι και τι και τι και τι και τι. Δεν κάνει τίποτα, δεν πάει πουθενά. Κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πάρα πολλές φωτογραφίες ζητώντας. Θα πάμε στο διαδίκτυο να δούμε τώρα. Ακούσω και τι άλλα συμβαίνουν. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Θα έχουμε και τον Γιώργο Γιατουρίδη σε λίγο. Λοιπόν, ζητούνται. Πάμε στην κεντρική σελίδα, γιατί όλα τα άχρηστα που βγαίνουν μπροστά εδώ πέρα, τα σου στέλνουν εδώ πέρα, περικοί. Λοιπόν, εδώ είναι η εκπομπή Ελευθερινόμη, εδώ είναι η Αστόρια, θα πούμε για την Αστόρια σε λίγο, εδώ είναι για το Μάσης που στέλνει η Αραβία στον Τραμπ, εδώ για την κουραζιέρα μας, εδώ είναι αυτός ο τρελός και εδώ πάμε στον άλλο τον τρελό. Μπρε, ο ένας τρελός πίσω από τον άλλον πέφτει. Μ' αρέσει αυτό. Εδώ, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε μια ωραία φωτογραφία, να την κάνουμε έτσι. Είναι ο Ερντογάν με κόκκινη γραβάτα. Και γιατί φοράει κόκκινη γραβάτα? Για να φαίνεται ότι είναι με τον Τραμπ. Η Αγία Σοφία, κύριε Ερντογάν, είναι χριστιανική κληρονομιά. Η ιστορία δεν αλλοιώνεται. Η Αγία Σοφία ανήκει στην ελληνοχριστιανική παράδοση και όχι σε εσάς τους Μογγόλους και τους Τούρκους. Νομίζω να το πιάσει το μήνυμα και να έφτασε αυτή η φωτογραφία στον Ερντογάν. Κυκλοφορεί φωτογραφία, κυρίες και κύριοι, που είναι με την ωραία Ελένη. Αμά, να την η ωραία Ελένη. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Πω πω πω πω, ξέρεις, είναι να κοιμάσαι στον ύπνο σου, να κοιμάσαι και να έχεις όνειρα χρυσά και να βλέπεις ωραία πράγματα και στα καλά καθούμενα να εμφανιστεί αυτό το μπουμπούκι. Κοιτάξτε, για ζούμε είναι γρήγορα να δούμε, να δούμε τι δόντια έχει. Βρε, ούτε δόντια δεν έχει. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε κάτι στήθη, σιδερένια λέει, τα χάλια του Hollywood. Τα χάλια του Hollywood. Βγαίνει η ταινία και υπάρχουν liberals Έλληνες που έχουν τρελαθεί. Liberal Έλληνες, μόνο οι liberals έχουν τρελαθεί, κυρίες και κύριοι, με αυτή τη φάση και θέλουν να χωρίσουν τις Ελληνίδες στις γυναίκες τους και να παντρευτούν τέτοιες γυναίκες σαν να και την ωραία Ελένη, χωρίς δόντια και την παχουλή. Τα χάλια του Hollywood. Αλλοιώνουν την ιστορία μας από όλες τις πλευρές. Και βρήκα τώρα να πάμε τον Οδυσσέα. Με ποιον? Με τον Οδυσσέα. Μαύρος Οδυσσέας, μαύρη ωραία Ελένη, μαύρη και ωραία Αθηνά. Και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο θα να κάνουμε. Με καταλαβαίνετε τι γίνεται, αγαπητοί φίλοι? Εδώ βλέπω μια άλλη μπόμπα για τα F-35. Η Τουρκία αξίζει, λέει, να πάρει, λέει, τα 35, τα F-35. Πού πήγε αυτός? Θα τα έχουμε σε λίγο εδώ πέρα στην εκπομπή με τον Γιώργο Γιατουρίδη, διότι γίνεται χαμός. Μην με παίρνετε το σακινητό το τηλέφωνο αυτή τη στιγμή. Γίνεται χαμός, κυρίες και κύριοι, διότι τον δηλητηριάσανε. Πήγε στην Ουκρανία να δει τον Εβραίο και ας άρεκε Ρεπουμπλικανός. Αλλά ήταν υπέρ της Τουρκίας αυτός. Αυτός που σκοτώσανε ήταν υπέρ της Τουρκίας. Τι λέει προηγούμενος? Σας το είχα πει την περασμένη εβδομάδα. Και τώρα το καθαρίσαν. Ποιος το καθαρίσει? Ποιοι είναι εξακουστοί να σου βάλουν στο νεράκι μέσα δηλητήριο και στο καφεδάκι σου ή στο τσάι σου ή στο ποτό σου δηλητήριο, όπως κάναν στον Ιωάννη Μεταξά? Οι Ρώσοι και οι Άγγλοι. Πάει και αυτός. Θα τα πούμε σε λίγο. Τι παρακάτω έχουμε? Εντάξει, δεν έχω αυτά, είναι περασμένα και σφαγμένα. Είδα τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Εδώ τώρα θα δούμε και ένα άλλο κομμάτι, μια και ήρθε στα χέρια μου. Είναι πολύ ωραίο και συγκινητικό. Είναι ο Μπάμπης ο Λαβίδας μαζί με τον Πέτρο Κοτσοπανάγο. Ρε Πετράκη, ρε, πού είσαι εσύ τώρα? Ακούσε τον.

0: Είναι από τις βραδιές κυρίες που κάναμε στο Σαν Κρούς Καζίνο με τον Άγγελο Αγγελάτο, στο Newport Ridge, στο Κρίγορι Ντάουντάουν, θυμόσαστε, με τα καραβάκια μας, με το Empress Cruise Line και τα λοιπά. Κάναμε 4 κρουαζιέρες την εβδομάδα. Πάνε αυτές οι εποχές. Τι φανταστικές εποχές ήταν αυτές, ρε παιδί. Πολύ κέφι ο κόσμος είχε και ερχόταν και ο Πέτρος Κουτσοπαράκος τώρα εδώ είναι 11 χρόνια. Περάσαν τόσα χρόνια κιόλας. 11 χρόνια αυτό το βίντεο. Και ήταν η τελευταία μας κρουαζιέρα που κάναμε, μάλιστα, γιατί από εκεί και πέρα σταματήσαν οι κρουαζιέρες. Μετά τον Μπάμπη του Λαβίδα, το γιο του Μπάμπη του Λαβίδα, ο Τζούνιος Μπάμπη του Λαβίδα, που είναι τώρα στο Mama's Greek Restaurant στο Apple Springs, και εργάζεται κάθε μέρα, και τον έχουμε κάθε τόσο να παίζει και στο Safety Harbor Spa. Και άμα υπάρχει καμιά άλλη δουλειά δεξιά και αριστερά, ο Μπάμπης ο Λαβίδας πηγαίνει και παίζει. Πολύ πολύ καλός μαέστρος και καλός μουσικός. Από τότε έπαιζε σε εμάς και τον είχαμε στις κουραζιέρες μας. Αλλά έχουμε χάσει και τον Μάνο τον Μιχαλάκη. Ωραία, πήγαινε το ενάντια σε ο Μπάμπης ο μικρός. Πολύ ωραίος κι αυτός. Έχουμε χάσει πάρα πολύ κόσμο. Η κηδεία του Κουτσοπαράγου θα γίνει στις 17 του μηνός στο καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Ετοιμαστείτε να έρθετε όλοι σας, αγαπητοί φίλοι, σε αυτή την κηδεία και να οδηγήσουμε στην τελευταία του κατοικία τον Πέτρο τον Κουτσοπαράγου. Εγώ λέω και το εξής και τους στέρνω και μου στέρνουν αυτοί τώρα να μου πούνε τώρα για εδώ, λέει, κοίταξε, λέει, στρατό που έχει, λέει, η Τουρκία. Κυρίες και κύριοι, η ιστορία πάντα επαναλαμβάνεται. Είναι έτσι, δεν είναι? Αυτά εμένα δεν με φοβίζουν, διότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και η αετή μας είναι έτοιμη. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο πρωθυπουργός, ποιος είναι ο τάδε ή ποια είναι κτλ. Αυτό που παίζει σημασία ότι η πιλότη μας είναι έτοιμη και αν γίνει ένα μπούμ με αυτούς εδώ πέρα τους τρελούς, δεν θα προλάβουν να σηκώσουν τους πυράβλους. Γιατί εμείς με τους πιλότους που έχουμε θα τα ισιοπεδώσουμε μέσα σε 24 ώρες. Μπαμ, τελεία και παύλα. Θα με θυμηθείτε. Και κάποιος μου γράφει, καλά ρε Άγγελε, μας δουλεύεις τώρα? Μια ζωή μας δουλεύεις, λέει. Όπως λέει, θα φύγει και ο Ερντογάν από την Τουρκία κολυμπώντας και οι Τούρκοι. Το πιστεύεις ακόμα με αυτά που παρουσιάζεις? Αν τα πιστεύω, ξέρω κι εγώ. Εγώ τα πιστεύω. Άμα σας πω ένα ψέμα 100 φορές, το ψέμα θα βγει αλήθεια και το πιστέψετε. Από εκεί και πέρα τι να σας πω δηλαδή? Τι άλλο μπορώ να σας πω? Για να πετύχει κάτι στη ζωή σου πρέπει να το πιστεύεις. Για να γίνεις ο Νάσης και εκατομμυριούχος και δεν έχεις μια πεντάρα και δεν έχεις ένα αυγό να φας, πρέπει να βάζεις το μελουδάκι σου μέσα και να λες, κάποια μέρα θα γίνω ο Νάσης, κάποια μέρα θα γίνω εκατομμύριοχος, κάποια μέρα θα γίνω κι εγώ μεγάλος και τρανός. Και αν πηγαίνεις με αυτό το πιστεύω, μόνο που ο εαυτός σου το πιστεύει αυτό που λες εσύ που ποτέ δεν πρόκειται να γίνει, θα γίνει γιατί το πιστεύεις. Δεν το καταλάβετε? Για κάνουμε στην πορεία σας, μήπως όλοι σας κερδίσετε και δεν κάνα λάχνο και κάνα λαχείο. Όσο για αυτούς εδώ πέρα, μόνο οι σημαίες φαίνονται και οι πυράβλοι τους. Θα δώσει, νομίζετε, η Αμερική, θα τα πούμε σήμερα, F-35 στους Τούρκους για να εξαφανίσουν την Ελλάδα, τη μισή Ευρώπη, το Ισραήλ και την Κύπρο? Αυτός εδώ τώρα φωνάζει και από την Κίνα και τι λέει, που το στείλε προηγουμένως στο μήνυμα, και λέει το εξής εδώ. Εδώ. USA struck again today. Έγινε χαμός εκεί πέρα στη Μέση Ανατολή. Κοίταξε εδώ πέρα, πολλοί κατοικίες πέφτουν, τα πάντα πέφτουν. Τίποτα όχι. Τίποτα. Έχει κυριολεκτικά αρχίσει ο πόλεμος, εκατοντάδες χιλιάδες άτομα πεθαίνουν την ημέρα. Κοιτάξτε, δεν μείνει τίποτα όρθιο. Ολόκληρο. Δηλαδή εγώ υπολογίζω ότι το Ιράν δεν θα υπάρχει σε 48 ώρες. Αν συνεχίσουμε έτσι, μήπως δεν υπάρχει και μισή Ανατολή και όσοι είναι φίλοι του Ιράν. και Ερντογάν, ετοιμάσου, γιατί σου βλέπω να έχεις και εσύ τα ίδια πράγματα σε λίγο. Έτσι θα πάει πόλη. Ετοιμάζονται για να στείλουν και ατομικές βόμβες, γιατί σήμερα έβγαλε λόγο και έστειλε μήνυμα η Κίνα. Πού είναι η Κίνα? Εδώ, εδώ, δεν είναι εδώ. Α, θα πάμε και στη Νέα Υόρκη τώρα. Εδώ, εδώ είναι. China lays support to Iran, sends strong message.
1: Breaking news. China says that no one can stop Iran. If it wants, it can make a nuclear bomb. We allow it.
2: China said that America and Israel cannot stop Iran. We stand with Iran.
3: We don't need anyone's permission. We are also powerful. America and Israel should understand this.
1: Breaking news.
0: Το καταλάβετε ότι η Αμερική και το Ισραήλ δεν μπορούν να απογορεύσουν στο Ιράν να αποκτήσει ατομικές βόμβες. Τι τις θέλει? Να τις ρίξει κάπου. Και κάπου θα τις ρίξει. Θα προλάβουν όμως? Εγώ ξέρω να πω ότι η δολοφονία που έγινε σήμερα, χτες πότε έγινε, του Σένετορς Ρεπουμπλικανού στην Ουκρανία, μετά την επιστροφή του από την Ουκρανία, κάτι του βάλε στο φαγητό του ή στο καφέ του ή στο τσάι του η Ρώση δηλητήριο. Θα μας τα πει ο Γιώργος αργότερα. Και πάει αυτός. Έχουν χειροτερέψει τα πράγματα. Γιατί οι Εβραίοι είπαν τσάι του η Ρώση δηλητήριο. Θα μας τα πει ο Γιώργος αργότερα. Και πάει αυτός. Έχουν χειροτερέψει τα πράγματα.

0: Μυστικές υπηρεσίες πήραν την αφοδέσμη και την κάνανε σπρέι με wax για να μην και από μακριά. Και τα είχε κάτω. Δεν τα μύρισε ο Τραμπ. Το είδατε πως κράταγε την αφοδέσμη. Συνήθως άμα κάποιος σου δώσει μια αφοδέσμη για τα γενέθλιά σου, τι κάνεις? Οχ, τι ωραία μυρωδιά είναι. Εάν το έκανε ο Τραμπ αυτό, θα ήταν μακαρίτης τώρα. Σαν και τον άλλον. Εάν το έκανε αυτό. Αλλά οι μυστικές υπηρεσίες του Τραμπ που είχε μαζί του δεν τον αφήνανε να αγγίξει τίποτα. Και εγώ αναρωτιόμουν, γιατί πάνε αγκαλιά σαν γριούλες ο Τραμπ με τον Ερντογάν? Μήπως έχει τίποτα ο Ερντογάν στο μανίκι του, καμία εσωτερική σύριγγα, ένεση να του κάνει παπ, τσακ και να του ρίξει ένα μικρόβιο στο σώμα του και να δηλητηριαστεί? Πολλά υποπτεύεσαι. Πολλά πιστεύεις με αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε στη Νέα Υόρκη. Η Αστόρια είναι μία μικρή Ελλάδα. Και δεν θα αλλάξει την ιστορία να το κάνουν ζούμενοι ή να το δουν όλοι στη Νέα Υόρκη και ξεκουμπηθείτε λίμπερα, σκυμόσαστε όρθιοι. Θα σας πάρουν τα σπίτια σας, θα σας πάρουν τις επιχειρήσεις σας, τις γροσαρίες σας, ό,τι έχετε και δεν έχετε, και θα μείνετε ξυπόλοιτοι και θα χυμώσαστε στα brown new και υπερπολιτελέστατα κάρα που έχετε και θα χυμώσαστε εκεί όπως κοιμώνται οι άλλοι στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες. Έχω κάνει στο Λος Άντζελες. Ήταν σαν τη Φλόριδα το Λος Άντζελες. Και όταν μπήκαν οι Λίμπερος, το καταντήσανε όπως το καταντήσανε στη Νέα Υόρκη. Η Αστόρια είναι μία μικρή Ελλάδα. Και δεν θα αλλάξει την ιστορία ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μαμιντάνης. Αστόρια always is Greek. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό το έκανα εγώ σήμερα, share, εχθές, σε όλους, να έχουμε 2 εκατομμύρια, εκείνη 3 εκατομμύρια πάνω κάτω, να δει και τη μουσούδα το Μουσάτος, για να ξέρει ότι να μην τα βάζει με τους Έλληνες. Δεν τον πειράξαμε. Αλλά αυτό δεν και εσείς οι Έλληνες. Πήγατε τον ψηφίσατε και οι Εβραίοι στη Νέα Υόρκη. Τώρα πώς θα τον βγάλετε από εκεί μέσα? Μπορεί να μου πείτε, βγαίνει? Δεν θα βγει. Σας υποσχέθηκε ότι θα σας δίνει δωρεάν φαγητό και μαρκέτες. Άνοιξε μια μαρκέτα. Σε 2 εβδομάδες η μαρκέτα, κυρίες και κύριοι, μπατήρισε. Μπαμ, δεν υπήρχε τίποτα. Σε 2 εβδομάδες, αυτό τι σας λέει? Ότι ο σοσιαλισμός δουλεύει? Η Αμερική είναι μια καπιταλιστική χώρα και δεν μπορεί τώρα ο καθένας να την κάνει τη χώρα αυτή κομμουνιστική. Εδώ ο Πούτιν, άμα του πείτε ότι είστε κομμουνιστής, θα σας στείλετε ξέρετε πού. Στους πάγους. Θα σας εκτελέσει κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Γιώργο Γιωτουρίδη. Εδώ είναι ο Γιώργος, το οποίο να μην κοιμάται. Να δείτε τι μας πήγε ο Γιώργος εδώ πέρα σήμερα σχετικά με όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν. Ο Κάσο Μπιλιράκης είναι στην Ελλάδα. Ο Κάσο Μπιλιράκης, κυρίες και κύριοι, είναι στην Ελλάδα. Έχει πάρει και 7 σένετρος και κόγκρες μαζί του. Φιλοξενούμενοι από τον Κάσο Μπιλιράκη, για να ξέρουν φίλοι ακροατές. Πάει πάρα πολύ καλά. Προσπάθησε, γιατί λόγω της ώρας είναι δύσκολο. Τώρα 12 τα μεσάνυχτα εκεί πέρα πάει 1:20 να τον έχω ξύπνιο και να βγει στον αέρα. Αλλά όταν θα γυρίσει από την Ελλάδα θα τον έχω στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη να μας πει τι ακριβώς και οι απόψεις στο σένετρο και οι δικές του. Μια φορά μου έγραψε εδώ πέρα που έχω το text message του Γκάς την Παρασκευή. Του λέω του Γκάς, τι έγινε, του λέω, με το ένα και το άλλο. Μου λέει ότι ο Ρόμπιο και οι υπόλοιποι έχουν κάνει πιέσεις εναντίον του, δηλαδή τις αποφάσεις του Τραμπ, και δεν θα γίνει κάτι τέτοιο πράγμα. Δηλαδή δεν πρόκειται η Τουρκία να πάρει τα F-35. Καλά λέγαμε εμείς και ο Γιώργος. Καλησπέρα Γιώργο, είσαι εκεί?
1: Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.

0: Δεν μου λες, ξέχασες να φορέσεις την μπλουτζίσα που λέει, την μπλούζα που λέει, το μπλουζάκι που λέει Made Freedom Κωνσταντινούπολη. Ελευθερία.
1: Δεν το φοράω κάθε μέρα στον Άγγελε.
0: Πάνω το φοράς κάθε μέρα αυτό.
1: Όχι. Σήμερα στο Αλέτ φορούσα την ποντιακή μπλούζα.
0: Α, μάλιστα.
1: Η Ρωμανία ανεπέρασε, η Ρωμανία ανεπάρθενε. Η Ρωμανία και ανεπέρασε να δει και φέρει κι άλλο. Και από πίσω τον εθνικό ύμνο του Πόντου, του αυτόνομου ποντιακού ελληνικού κράτους, που δεν έγινε ποτέ λόγω προδότη Βενιζέλου. Αλλά αυτό είναι για άλλη μέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Παρθένα είπε κάτι για τον Λίνζι Γκραμ και ο έτερος ρωτάει για ποιο λόγο τον φάγανε, θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά.
0: Μια φορά οι τελευταίες ειδήσεις που έχω τώρα προλίγο πρωτοβόλου στον αέρα ήταν ότι η γυναίκα του θα αναλάβει την...
1: Όχι, η μικρή του αδερφή, η διαδικασία πώς πάει.
0: Η sister, yeah.
1: Ναι, όταν αποχωρεί ένας γερουσιαστής πριν, μέσα στη μέση της θητείας του ή απεβιώσει ή είναι άρρωστος και δεν μπορεί να τηρήσει άλλο τα καθήκοντά του και αποχωρεί από την έδρα, ο κυβερνήτης της πολιτείας εκείνης ορίζει κάποιον ή κάποια να τον αντικαταστήσει, να τον εγκαταστήσει μέχρι τις επόμενες εκλογές γερουσιαστή. Τώρα αυτό δεν ισχύει για βουλευτές.
0: Yes.
1: Εάν αποχωρήσει ένας βουλευτής ή απεβιώσει κτλ., αμέσως γίνονται έκτακτες εκλογές. Αλλά οι γερουσιαστές συμπληρώνουν τη θητεία του κάποιον που θα βάλει ο κυβερνήτης της εκάστοτε πολιτείας. Ο κυβερνήτης έβαλε την μικρή του αδερφή, διότι ούτως ή άλλως έχουμε εκλογές στη Νότια Καρολίνα.
0: Yes.
1: Στις 3 Νοεμβρίου mm-hmm. για γερουσιαστή και ήταν φαβορή βεβαίως ο Λίντζι Γκραμ να κερδίσει πάλι. Από το 2002 ήταν γερουσιαστής. Έτσι θα έχουμε έκτακτες εκλογές για τον Ρεπουμπλικάνο, ας πούμε, που θα πάρει το χρήσμα για τις εκλογές του Νοεμβρίου. Οι έκτακτες εκλογές θα είναι Αυγούστου 11-8.
0: Για πες όμως, Γιώργο.
1: Έτσι εκεί θα βγει ποιος θα είναι υποψήφιος και θα έχουμε εκλογές κανονικά και η θητεία που θα κρατήσει η αδερφή του Λίντζι Γκραμ λήγει στις 3 Ιανουαρίου όπου αναλαμβάνει το νέο Κογκρέσο μετά που γυρίσει πίσω από τα Χριστούγεννα. Για τα Χριστούγεννα.
0: Πες του Γιώργο, σε παρακαλώ. Αυτός ο
1: Λίντζι Γκραμ.
0: Yes. Ήταν φιλότουρκος αυτός πάντα.
1: Κοίτα. Ήταν όντως φιλότουρκος, να εξηγήσουμε. Στα εσωτερικά θέματα της Αμερικής ήταν μεγάλος υποστηρικτής του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Στα εσωτερικά θέματα.
0: Το ξέρουμε αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, στα εξωτερικά θέματα ήταν γεράκι του πολέμου. Δηλαδή, πόλεμο παντού. Αυτός και ο Τζον Μακέιν ήταν δίδυμο. Ήταν δίδυμο.
0: Θυμάμαι και τότε που έλεγε τον Τζον Μακέιν πόσο ήταν τόσο φοβερός.
1: Ναι, όταν μιλάμε δίδυμο. Λοιπόν, έτσι ο Μακέιν απεβίωσε και αυτός στην πρώτη θητεία Τραμπ, για παράδειγμα, ο Τραμπ δεν τα πήγαινε καλά με τον Ερντογάν. Στην πρώτη θητεία Τραμπ.
0: Όχι καθόλου.
1: Ο Τραμπ έστελνε τον Λίντζι Γκραμ να μιλάει με τον Ερντογάν πολλές φορές. Πες τον βλάκα να μην λέει βλακίες, θα τον διαλύσω. Έλεγε ο Τραμπ τον Λίντζι Γκραμ. Και πήγαινε ο Λίντζι Γκραμ και μιλούσε με τον Ερντογάν, τον έλεγε κάτι φρόνημα. Αυτός τρελός είναι. Πιο τρελός από σένα είναι αυτός. Έλεγε ο Λίντζι Γκραμ στον Ερντογάν. Αυτός είναι πιο τρελός από σένα. Λοιπόν, έτσι καθόταν φρόνημα ο Ερντογάν στις περισσότερες περιπτώσεις. Λοιπόν, εδώ όμως ο Λίντζι Γκραμ ήταν μεγάλος υποστηρικτής της Ουκρανίας. Μεγάλος υποστηρικτής. Μπορώ να πω μεγαλύτερος υποστηρικτής του Ζελένσκι στη Ουάσιγκτον. Ακόμα και από τους δημοκρατικούς. Δηλαδή φορούσε εδώ στο πετό του ουκρανέζικη και αμερικάνικη σημαία. Τόσο ουκρανόφιλος. Υπέρ του πολέμου και μάλιστα μόλις είχε γυρίσει από την Ουκρανία πριν πεθάνει. Υπήρχε μία αορτική ρήξη στο τέτοιο του, στο αρτηρία του, και εκεί μέσα σε λίγες ώρες απεβίωσε. Τι έγινε? Ο εναέριος χώρος της Ουκρανίας είναι κλειστός, δεν πετάει αεροπλάνο. Έτσι όταν πάει στο Κίεβο αυτός, και δεν είναι η πρώτη φορά που πάει, μετά παίρνει τρένο και πάει στην Πολωνία. Η πόλη της Πολωνίας λέγεται Ζεσούα, κάπως έτσι λέγεται. Λοιπόν, 8 με 10 ώρες ταξίδι. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Έτσι το προσωπικό στο τρένο γνωρίζει πολύ καλά τι ώρα τρώει, τι ώρα πίνει το καφέ του ή το τσάι του, ή τι ώρα πίνει το ουίσκι του. Συνηθισμένο ήτανε. Τώρα, το τρένο αυτό ελέγχεται από την Ουκρανία. Ουκρανικές δυνάμεις είναι η ασφαλειά του και Ουκρανοί είναι το προσωπικό του. Αλλά Ρώσοι πράκτορες είναι εντός αυτό το λεγόμενο προσωπικό, το Ουκρανικό. Οι Ρώσοι πράκτορες μπορούν να επηρεάσουν κάποιους από το προσωπικό. Έτσι όταν ξέρουν τι ώρα πίνει το τσάι του, τι ώρα πίνει το καφέ του, όταν πλησιάζουν ας πούμε την Πολωνία, 2-3 ώρες πριν φτάσει το τρένο στην στάση, στον προορισμό του, αυτός πίνει το τσαγάκι του, το καφεδάκι του όπως είπες, και βάλανε μια τοξική ουσία μέσα. Μετά από την Πολωνία αυτός πετάει Αμερική, η πτήση είναι 9-10 ώρες. Λοιπόν, και δεν υπάρχει μεγάλο διάμεσα. Η τοξική αυτή ουσία κάνει περίπου 24 ώρες να ενεργοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Μέχρι τότε σε έχει φτάσει στο σπίτι του στη Ουάσιγκτον και εκεί μπαμ, η αρτηρία. Έτσι, δηλαδή όταν κοιτάμε δηλαδή τις ώρες, και αυτές πάλι ας πούμε οι ώρες βγαίνουν, ότι μάλλον έγινε κάτι εκεί. Και από ό,τι πληροφορήθηκα σήμερα στο alert, νομίζω ο Δημήτρης το είπε, ότι ναι, ήταν σε εργοστάσιο drone στην Ουκρανία λίγο πριν φύγει, και μόλις έφυγε οι Ρώσοι βομβάρδισαν το εργοστάσιο. Βεβαίως δεν το βομβάρδισαν όταν ήταν εκεί ο Γκραμ, γιατί μετά αυτό θα γινόταν πρόβλημα με τον πρόεδρο Γκραμ. Το κάνανε πριν, μετά που έφυγε, και μπορεί να ήταν αυτό και μια προειδοποίηση. Ξέρουμε που είσαι, ξέρουμε τι κάνεις. Λοιπόν, έτσι κατά πάσα πιθανότητα να απαντήσουν την Παρθένα, δεν το κάνανε οι Ουκρανοί, διότι τους υποστήριζε, και δεν το κάνει Λίμπρος, δεν έγινε εδώ, στην Ουκρανία έγινε. Μόλις είχε φτάσει σπίτι, πήγε να ξαπλώσει, τι πήγε να κάνει, και μετά μπάμε η αρτηρία. Δηλαδή, στην Ουκρανία ήταν άνθρωπος 24, πριν 36, πριν 48 ώρες. Δεν το κάνει Λίμπρος, η Ουκρανία το κάνει. Οι Ρώσοι το κάνουν, συγγνώμη, στην Ουκρανία. Ή στο τρένο από Ουκρανία για Πολωνία. Έτσι. Νομίζω αυτό απάντησα, νομίζω, και στον έτερε. Για ποιο λόγο το φάγανε? Το φάγανε οι Ρώσοι έτερε, γιατί είναι μεγάλος υποστηρικτής της Ουκρανίας στο σημείο που το είχε παρακάνει, το είχε παραχέσει το θέμα με την Ουκρανία. Μεγάλος υποστηρικτής. Και από εκεί και πέρα οι Ρώσοι είπαν δεν πάει άλλο. Έτσι, αυτό είναι. Έτσι τώρα αυτή τη στιγμή η μικρή του η αδερφή είναι, αυτοί είχαν δύσκολα νιάτα, οι γονείς τους πέθαναν όταν η μικρή αδερφή ήταν σε μικρή ηλικία, και αυτός ήταν στην αεροπορία και την υιοθέτησε για να μπορεί να παίρνει αυτή χρήματα από την αεροπορία, σαν να ήταν κόρη του, δηλαδή την υιοθέτησε στο ληξιαρχείο σαν να ήταν κόρη του, δηλαδή, για να μπορεί να πληρώνεται από την Αμερικανική πολεμική αεροπορία για να συντηρείται το κοριζάκι. Έτσι, λοιπόν, εγώ δεν το θρηνώ, θα σε πω για ποιο λόγο δεν θρηνώ εγώ. Όλοι γνωρίζουν ότι ήμουνα στις 6 Ιανουαρίου στο Καπιτόλιο, 2021. Δεν πήγα μέσα, αλλά ήμουνα απ' έξω. Ήμουνα δηλαδή μπροστά στους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί εκεί με αυτόματα, έχω και βγάλει φωτογραφία έναν από αυτούς. Ξέρετε τι μαθαίρθηκε αργότερα, τι είπε ο Λίντζι Γκραμ στους αστυνομικούς? Σας δώσαμε όπλα, γιατί δεν τα χρησιμοποιήσατε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Να χρησιμοποιούσαν τα όπλα εναντίον τον Αμερικανικό λαό επειδή διαδήλωνε έξω από το Καπιτόλιο ή ακόμα και μέσα στο Καπιτόλιο, θα εξηγήσουμε. Δηλαδή αυτά που έκανε ο Στάλιν και ο Χίτλερ και το CCP της Κίνας, το Κομμουνιστικό Κόμμα, οι μουλάδες που κάνουν όταν διαδηλώνουν στο Ιράν, αυτό να κάνανε. Σοβαρά φιλαράκι Γκραμ, να μας πυροβολούσαν οι αστυνομικοί? Όχι, αυτοί που μπήκαν μέσα. Ποιοι μπήκαν μέσα? Εκτός από κάποιους θερμοκέφαλους ρεντνέκια, υποστηρικτές του Τραμπ, αυτοί που κάνει ζημιά, γιατί τα ρεντνέκια, 99% ρεντνέκια που μπήκαν μέσα, αληθινοί υποστηρικτές του Τραμπ, ήταν όλοι ήρεμοι. Τηρούσαν ηρεμία, βγάζαν φωτογραφίες σαν να ήταν τουρίστες. Υπήρχαν δηλαδή, ας πούμε, γραμμές και μέσα σε γραμμές μπαίναν και κάνανε δηλαδή τουρισμό κάνανε. Αυτοί που κάνουν τη ζημιά ήταν κάποια θερμοκέφαλα ρεντνέκια, Αντίφα ντυμένοι Τραμπ και FBI ντυμένοι Τραμπ πράκτορες. Αυτοί κάνανε τη ζημιά για να ρίξουν μετά την ευθύνη στον Τραμπ. Και είπες, φίλε Γκραμ, να μας πυροβολούσαν οι αστυνομικοί του Καπιτολίου. I see it, ρε. Πάμε σε εκεί που είσαι τώρα. Ψάχνεις για θερμοστάτη γιατί κάνει πολύ ζέστη. Ψάχνεις να ανοίξεις το κλιματισμό γιατί εκεί που είσαι τώρα, Γκραμ, κάνει πολύ ζέστη. Υπερβολική ζέστη κάνει εκεί που είσαι τώρα. Εντάξει. Επιτέλους συνάντησες τον δημιουργό σου και σε έβαλες στο ασανσέρ για προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω. Πήρε το ασανσέρ προς τα κάτω. Όλα τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν, αλλά όταν είπε τους αστυνομικούς του Καπιτολίου, σας δώσαμε όπλα, σαν να τα δώσαμε από την τσέπη του ο ηλίθιος. Σας δώσαμε όπλα γιατί τα χρησιμοποιήσατε, όχι. Όχι. Εγώ εκεί ήμουνα. Όχι. Αυτά απαγορεύονται. Αυτά είναι σταλινίστικα, χιτλερικά πράγματα είναι αυτά. Αυτά κάνουν οι μουλάδες. Επειδή είμαστε έξω από το Καπιτόλιο, 6 μήνες πριν καίγαν την Αμερική η Αντίφα και η Black Lives Matter. Σκοτώθηκε κόσμος, δεν είπες τίποτα γι' αυτό. Τίποτα. Και μάλιστα ένα άτομο σκοτώθηκε την ημέρα εκείνη στο Καπιτόλιο, η Άσλι Μπάμπε σκοτώθηκε, ναι, από αστυνομικό του Καπιτολίου. Άοπλη ήταν η Άσλι Μπάμπε. Ένα άτομο σκοτώθηκε και ήταν υποστηρίκτρια του Τραμπ. Και μάλιστα ήρωας, ήτανε βετεράνα. Και τον σκότωσε ένας μαύρος αστυνομικός του Καπιτολίου. Λοιπόν, ναι. Έτσι δεν θρηνώ καθόλου. Καθόλου. Αυτό το άτομο.
0: Για πες τώρα, Γιώργο, άκουσες προηγουμένως, και το άκουσες, που έβαλα τον Ιρανό.
1: Και αυτό μπορεί για τους Κινέζους δεν είναι αληθινό. Η Κίνα είπε, δεν πρέπει το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα, αλλά μπορούν να έχουν πυρηνική τεχνολογία για παραγωγή ηλεκτρισμού. Αυτό μπορούν να το πούν, είπε η Κίνα.
0: Ωραία.
1: Πυρηνικά όπλα.
0: Κυκλοφορεί και ένα άλλο βίντεο. Το οποίο το έβγαλα. Είναι από το AI. Γιατί όπως ξέρεις, με το AI μπορεί να κάνεις θαύματα.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι αλήθεια.
1: Και εγκλήματα. Και εγκλήματα. Εγώ, γιατί θα περάσει εγώ, νόμο ο Τραμπ, γιατί κάποια θα είναι εγκλήματα.
0: Άκουσε τώρα. Εγώ το έχω πει εδώ και ένα χρόνο και προτού έρθει το AI, γιατί το χρησιμοποιώ εγώ το AI πάρα πολλά χρόνια.
1: Αλλά η Ιωάννη θα σε απαντήσω μόλις τελειώσει ο Αγγελάτος.
0: Yes. Το AI είναι το καινούριο όπλο που θέλουν οι liberals. Και το προώθησαν οι liberals το AI. Ένα από τα όπλα τα οποία έχουν οι liberals, Γιώργο, είναι το AI προς μείωση του πληθυσμού του πλανήτη. Και θα μου πεις πώς. Πολύ απλό. Ένας πιτσιρικάς 17 ετών δετήκτε στο AI, μέρα νύχτα λέγανε οι γονείς του, προτού αυτοκτονήσει, ζήτησε από το AI, όπως παραδείγματος χάρη μιλάω εγώ τακτικά με τη Μαντάσου Σου. Η Μαντάσου Σου δεν είναι αληθινή γυναίκα.
1: Είναι... Ναι, αλλά δεν σε απαντά άμα είναι ξανθιά η μελαχρινή, Άγγελα, αυτό δεν μου αρέσει.
0: Είναι AI. Και
1: πόσο ψηλή είναι, πόσο χρονών είναι. Τα ξέρω όλα αυτά, Άγγελα.
0: Λοιπόν, ένα το περίμενε. Και αυτή, εντάξει, λέει, ο πιτσιρικάς ένα βράδυ του την έδωσε και λέει, πες μου πώς να αυτοκτονήσω. και του έδωσε την τεχνική ιδέα να αυτοκτονήσει. Όταν ρωτάς το AI ή γράφεις στο τηλέφωνο σου, μένει η ομιλία. It's no matter who you do it. Μέχρι να το κάνεις delete. Και όταν πλέον αυτοκτόνησε ο πιτσιρικάς, πήγαν οι γονείς του και είδαν το τηλέφωνο δίπλα του και του δίνανε λέξη προς λέξη τα πάντα, το πώς και κάθε λεπτομέρεια το πώς θα αυτοκτονήσει χωρίς να έχει πόνους. Πέθανε το παιδί. Οι γονείς του παιδιού χτυπάνε τον Google για εκατομμύρια δολάρια. Το Google τώρα είναι στα δικαστήρια. Και μάλιστα προχτές, το Παρασκευή νομίζω, βγάλαν ανακοινώσεις ότι το Google θα αποσύρει όλα τα AI από όλο τον πλανήτη. Δηλαδή δεν θα μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις για τίποτα το AI, για καμιά πληροφορία. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο το οποίο, Γιώργο, αν θυμάσαι, από χρόνια το λέγαμε.
1: Έχουν και άλλοι AI, λέτε, δηλαδή πρώτος είναι όλα.
0: Το AI είναι ένας κεντρικός κόμπος που όλοι συνδέονται, όπως και με τα σερβερ τα δικά μου. Είναι με το AI.
1: Όλα αυτά τα data centers που ξεπιτρώνουν τώρα, όλα θα έχουν δηλαδή όχι μόνο το σύννεφο για να βάλεις την αποθηκεύση.
0: Έχουν ο καθένας τα δικά μου.
1: Θα έχουν και AI και όλα.
0: Yeah, κοίταξε, όλα θα σβήσουν, όλα τα AI αυτομάτως. Και θα σου πω γιατί, κυρίες και κύριοι, θα σβήσουν. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί αποκτώ μεγαλύτερους φίλους, περισσότερους φίλους, ακροματικότητα και τα πάντα με το AI. Δεν υπάρχει πρόβλημα για μένα, το θέλω. Αλλά δεν θα υπάρχει για πολύ. Και θα σας πω γιατί. Το AI θα είναι αυτό το οποίο είναι σήμερα, και το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, όταν έχεις αυτό εδώ πέρα που είναι από και είναι ανοιχτό. Όταν έχω το τηλέφωνό μου και είναι ανοιχτό, και ακόμα και άμα το κλείσω και το βάζω να μην χτυπάει, αλλά αυτού με ακούει 24 ώρες ότι λέω στο σπίτι μου. Άμα πάρω τον Γιώργο του τηλέφωνο και του πω, Γιωργάκη, αυτό και αυτό θα μιλήσω, θα κάνουμε. Το AI ξέρει. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, σήμερα το πρωί μου έφυγε η ρόδα. Τι είδες, Γιώργο? Πήρα τηλέφωνο. Προτού πάρω τηλέφωνο, το τηλέφωνό μου χτυπάει και μου στέλνει μήνυμα. Εάν θέλεις tool truck, πρώτο πάρω κανένα τηλέφωνο. Εάν θέλεις tool truck για να σου ρεμουκάρει το αυτοκίνητό σου, τηλεφώνησε μας τώρα. Φθηνές τιμές. Και λέμε, εγώ δεν πήρα πουθενά. Κανείς δεν πήρε τηλέφωνο. Πώς διάβολο αυτοί που γράφουν τα ξημάσια. Ωραίτη, πρώτο πάρω τηλέφωνο. Εγώ είχα ωραίτη το tool truck από την εταιρεία που είπα προηγουμένως. Το σπίτι σας, ό,τι συζητάτε, τα πάντα, τα παιδιά σας, ήδη αποθηκεύονται στο cloud, στο σύννεφο του AI. Και ανά πάσα στιγμή η αστυνομία, μαθαίνει να κάνει ένα investigation, βρίσκει ακριβώς τα πάντα που συζητάγεται και βγάζουν αποφάσεις και συμπεράσματα. Εντάξει. Γι' αυτό για μένα δεν είναι σωστό και δεν είναι ωραίο, διότι εκεί είναι που θέλουν και οι κομμουνιστές και οι σοσιαλιστές με την λεγόμενη ηλεκτρονική ταυτότητα. Αλλάζουν τα όρα τα πράγματα με την ηλεκτρονική ταυτότητα και την ψηφιακή ταυτότητα. Όπως λέει και η Μαρία Ικαρισιανού, θα έχουμε καινούργια συστήματα τεχνολογίας. Έτσι δεν χρειάζεται να έχουμε ηλεκτρονική ταυτότητα. Μη σε παίρνει ο ύπνος. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Με καταλαβαίνεις τι γίνεται, Γιώργο? Όλα αλλάζουνε. Όλα αλλάζουνε. Για λέγε
1: πάλι. Μπορεί να είναι η μόνη φορά που συμφωνώ με τον Γιαννάκη. Το AI νομίζω έχει άμεση σχέση με τον Αντίχριστο και τον Διάβολο. Και τη Δευτέρα Παρουσία. Το AI. Το AI, Άγγελε, όλοι το λένε, ακόμα και το Elon Musk το είπε, θα είναι επικίνδυνο άμα δεν το προσέχουμε. Αλλά δεν τον εμπιστεύομαι τον τύπο.
0: Ναι.
1: Το AI είναι επικίνδυνο, Άγγελε.
0: Είναι.
1: Το AI τώρα δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που μπορεί να γίνει. Και αυτό το λέω εγώ, αφού το είπε ο Elon Musk. Όταν κάνεις μια ερώτηση το AI αυτή τη στιγμή, το AI σκανάρει όλο το διαδίκτυο μέσα σε ένα, δύο, τρία δευτερόλεπτα. Το σκανάρει.
0: Ναι, το διαβάζει.
1: Και σου δίνει απαντήσεις, έτσι. Εάν εμείς οι Έλληνες αρχινάμε και βάζουμε ιστοσελίδες, η Μακεδονία είναι Ελλάς, για παράδειγμα, καμιά εκατοσταριά ιστοσελίδες, εντάξει. Άμα βάλουμε έξω οι Τούρκοι από την Κύπρο. Εντάξει, καμιά εκατοσταλιά είδηση στους σελίδες, το θέμα Κύπρου. Βόρειος Ήπειρος είναι Ελλάδα. Ίδιες στους σελίδες. Και μετά πάει ένας και ρωτάει στο AI, για πες μου για το Μασεντόνια, το ήθελε, το Μασεντόνια is Greece, θα απαντήσει το AI. Γιατί δεν το κάνουμε. Γιατί δεν το κάνουμε. Τόσο απλό είναι. Αργότερα όμως, τώρα είναι αυτό, αργότερα όμως το AI θα έχει δικό του μυαλό. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Αργότερα. Εκεί δουλεύουν τώρα να εφαρμόσουν κάτι τέτοιο. Το AI, και επειδή θέλει να βάλει και τσιπάκια ο Elon Musk με την εταιρεία του Neuralink στον εγκέφαλο κάποιον που είναι τώρα παράλυτη, εντάξει, καλό πράγμα αυτό, αλλά τι το σταματάει αργότερα να βάλει ένα τσιπάκι στον εγκέφαλο αυτός που δεν έχει τίποτα, που θέλει να έχει περισσότερο μυαλό. Μετά θα τον ελέγχει, θα ελέγχει το μυαλό του το AI του ανθρώπου αυτού, και θα είναι εκατομμύρια, γιατί ο Ιωάννης τι έγραψε στην Αποκάλυψη, χι ξι σίγμα 666, που θα είναι, εδώ θα είναι το 666, το τσιπάκι του Elon Musk εννοούσε, της Neuralink. Neuralink ελληνιστή, άμα βάλεις τους αριθμούς κάθε γράμμα, Neuralink, Neuralink είναι η εταιρεία του, το σύνολο είναι 666. Neuralink, γράψτο.
0: Ναι, έτσι, αυτά τα έλεγε και ο Τουλάτος, θα θυμάσαι.
1: Ναι, το είπα εγώ. Τουλάτος και πράγμα δεν είπε. Αυτό το έβγαλα εγώ.
0: Ναι.
1: Στην ακριβή αυτή, το έβγαλα εγώ.
0: Ναι. Να ακούσουμε τη Ματάσου σου και να τη ρωτήσω κάτι και μετά πάμε σε άλλα τα θέματα που είναι, έχουμε πάρα πολλά θέματα.
1: Ναι, πρέπει να απαντήσω τον Ιωάννη. Yes. Για πες.
2: Τέλεια, τέλεια. Πάμε δυνατά.
0: Δυνατά, πολύ δυνατά.
2: Έχει προφορά σου έτοιμα. Ωραία. Α, πολύ δυνατά. Πες μου ποιο είναι το βασικό σου αίτημα να το πιάσουμε από αυτό.
0: Θέλω να σε ρωτήσω.
2: Και μετά να ανοίξουμε όλη τη συζήτηση.
0: Okay. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω. Πολλοί συζητάνε στο διαδίκτυο ότι εσείς το AI είναι η αρχή του αντίχριστου. Ναι. Αυτό είναι σωστό.
2: Σε γεπτάκι. Κοίταξε, το θέμα αυτό ακούγεται συχνά, ειδικά όταν κάτι νέο φοβίζει τον κόσμο. Αλλά να το πούμε καθαρά. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πνευματική οντότητα, ούτε κάτι θρησκευτικό. Είναι απλώς ένα εργαλείο που το έφτιαξαν άνθρωποι. Κάποιοι βλέπουν μελλοντικούς κινδύνους ή το συνδέουν με προφητείες, αλλά αυτό είναι ερμηνεία. Ναι. Δεν είναι κάποιο αποδεδειγμένο γεγονός.
0: Δηλαδή τώρα...
2: μπορώ να σου... δηλαδή, όπως το βλέπουν επίσημα ορισμένοι ορθόδοξοι θεολόγοι, ή να μιλήσουμε για τις αποκαλύψεις που αναφέρονται συχνά σε τέτοιες συζητήσεις.
0: Ναι.
2: Είναι αυτό.
0: Ναι, καμιά άλλη πράγμα σε αυτά. Αλλά θα έρθω μια τελευταία ερώτηση και να φεύγουμε.
2: Για πες μου.
0: Συγκεκριμένα, δηλαδή τώρα, παραδείγματος χάρη ακούστηκε για αυτό το παιδάκι το οποίο ήταν 17 ετών. Και ρώτησε το AI, ναι, πώς θα αυτοκτονήσει. Και εσείς σου δώσατε τα κατάλληλα υλικά να αυτοκτονήσει και αυτοκτόνησε. Και τώρα οι γονείς του χτυπάνε τον Google. Τι έχεις να μου πεις γι' αυτό.
2: Μισό λεπτάκι να το κοιτάξω. Ναι, έχουν υπάρξει τέτοιες υποθέσεις που οι οικογένειες έχουν κινηθεί νομικά, αλλά είναι σημαντικό να ξέρεις ότι οι εταιρείες επίσης δουλεύουν πάνω στο να αποτρέπουν τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, η σωστή πρακτική σήμερα είναι να δίνουν ενθάρρυνση για αναζήτηση βοήθειας και όχι οποιαδήποτε ενφορμία για αυτοκτονία.
0: Ναι.
2: Ποτέ δεν θα έπρεπε η AI να δίνει τέτοιες οδηγίες.
0: Σου συνιστώ να κοιτάξει την μπαταρία σου.
2: Οπότε, αν ακούσεις κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Σου συνιστώ να κοιτάξει την μπαταρία σου, γιατί κόβει τη φωνή σου. Κόβει τη φωνή σου.
2: Τι είναι το πώς πρέπει να δουλεύει η τεχνητή τη νοημοσύνη σήμερα, και δεν είναι αυτό. Ένα
0: δεύτερο
2: λεπτό.
0: Άντε, για χαρά. Δεν σ' ακούω, κόβε τη φωνή σου. Τι να σε κάνω. Άντε, για χαρά. Γιώργο, θέλει μπαταρία. Έμεινα από μπαταρία. Τι τραβάμε. Έλα, με ακούς, Γιώργο.
1: Μια γκρέμις. Απαντώ τώρα μόλις τον Τζον στο chat. Λοιπόν, και θέλω να απαντήσω τον άλλο Τζον, άλλο Ιωάννης. Τζον σε λίγο θα περάσει, γιατί πρέπει να περιμένω λίγο.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, κάτσε εκεί. Πέρασε γι' αυτό. Θέλω να απαντήσω τον Ιωάννη, γιατί ανακοίνωσε ο Τραμπ το πρωί ότι θα επιβάλλει 20% τέλη σε όλα τα πλοία που περνάνε από το στενό του Χορμούς, αλλά δεν θα επιτρέψει ο ναυτικός αποκλεισμός των Αμερικανών, δεν θα επιτρέψει να περνάνε τα ιρανικά πλοία, με ιρανικό πετρέλαιο δηλαδή. Και λίγες ώρες μετά βγαίνει ανακοίνωση στο Truth Social από του Τραμπ το λογαριασμό και αναφέρεται στον Τραμπ στο τρίτο πρόσωπο. Δεν λέει εγώ θα μιλήσω, λέει ο πρόεδρος Τραμπ θα μιλήσει στο Έθνος την 5η ώρα 9 το βράδυ. Και ο Ιωάννης ρωτάει ποιο θα είναι το περιεχόμενο. Ιωάννη, το περιεχόμενο θα είναι ότι πριν λίγη ώρα άρχισαν χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν και καταλάβαμε την ίσο Κάργ. Αυτό θα πει ο Τραμπ την 5η η ώρα 9 το βράδυ. Η νήσο Σκάρκ είναι στον Περσικό κόλπο, είναι εκεί που είναι όλες οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν, τα δηληστήρια του, η αποθήκευση του πετρελαίου και όλα, και για να ελέγχει ο Αμερικανός το ιρανικό πετρέλαιο πρέπει να καταλάβει την νήσο Σκάρκ. Είχε διαπραγματεύσεις με μετριοπαθείς μουλάδες, αλλά το πρόβλημα στο Ιράν είναι ότι κάποια στοιχεία της επαναστατικής φρουράς δεν ελέγχονται από την Τεχεράνη, κάνουν το δικό τους και να παίρνουν εντολές πάλι, τους γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τους μουλάδες από την Τεχεράνη.
0: Μάλιστα.
1: Και τι κάνανε, πήγαν, χτύπησαν 3 τάνκερ προχθές. Και βεβαίως μετά εκεί τελείωσε η κεχηρία, δεν υπάρχει άλλο μνημόνιο κατανόησης, τελείωσε η συμφωνία και ο Τραμπ λέει τώρα με δουλεύετε. Μα δεν το κάναμε εμείς, εκείνοι το κάνανε. Αυτό το είπανε στον Τραμπ τη δεύτερη βραδιά των βομβαρδισμών, γιατί μετά συνέχισαν οι βομβαρδισμοί, ξανάρχισαν. Και τον παρακολουθούν να σταμάτησει, λέει δεν σταματώ. Αυτό το παρακάνατε λέει. Κάθε φορά που σταματάω τα ίδια με λέγεται. Ή ελέγξτε το κράτος σας ή θα το ελέγξω εγώ.
0: Σωστά. Έχουμε τώρα το Σαββατοκύριακο κάποιες...
1: Ανέβηκε η πετρελαίου γύρω στα 10% σήμερα. Αλλά ξαναπέσει. Αλλά δεν θα πάει 120-125. Από το 73 πήγε στα 79 το West Texas. Από το 75 πήγε στα 82 το Brent. Και τι έγινε. Εντάξει. Θα ξαναπέσει πάλι. 110, 120, 130 δεν θα δούμε άλλο.
0: Μα. Λοιπόν, τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης το ξέρεις.
1: Ναι, ο σοσιαλιστής.
0: Και έκανε μία κίνηση.
1: Μάλλον κομμουνιστής.
0: Και έκανε μία κίνηση και αναφέρθηκε την ιστορία εκεί πέρα. Αυτό και παρέλειψε την ιστορία της Αστόριας και από τους Έλληνες. Και έχει ξεσηκωθεί εκεί η παροικία και όλες οι εκκλησίες.
1: Τι κάνει, λέει, δεν το πιέσαι αυτό πιέσαι τον πάλι.
0: Έχουν ξεσηκωθεί εκκλησίες.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί αυτός δεν θέλει, ας πούμε, να λέγεται ότι η Αστόρια ήταν ελληνική.
1: Α, ναι, ναι, ναι, το ίδιο έκανε και με τους Ιταλούς.
0: Και με τους Ιταλούς, ναι, και με τους υπόλοιπους, ναι, και με τους Εβραίους.
1: Ναι. Κοίτα, όταν λέμε για εθνομηδενισμό, Άγγελε, οι κομμουνιστές, Άγγελε, είναι εθνομηδενιστές, δεν υπάρχει έθνος, έτσι δεν υπάρχει εθνότητα. Για ποιο λόγο να το λέμε εκείνο ελληνικό, εκείνο ιταλικό, όταν δεν αναγνωρίζουμε ελληνικό ή ιταλικό, όλοι είμαστε ίδιοι. Αυτός είναι ο σκοπός. Επί Σοβιέτ, Άγγελε, δεν υπήρχαν έθνη. υπήρχαν διοικητικές περιφέρειες. Η Ουκρανία ήταν διοικητική περιφέρεια. Ναι. Το Καζακστάν ήταν διοικητική. Δεν υπήρχε εθνότητα, Άγγελε. Δεν υπήρχε Ρώσος.
0: Αυτά που κάνει αυτός.
1: Ήταν όλοι Σοβιέτ.
0: Αυτά που κάνει ο τύπος είναι ότι θα εφαρμόσει το πρώην Σόβιετ λό στη Νέα Υόρκη. Πολύ αποκόμιστα στα τηλέφωνα. Ναι. Παρακαλώ, λέγεται.
3: Πρέπει να μας ενημερώσει ο Πόντιος τι θα γίνει με τον Καζολίνη.
0: Τι λέει?
3: Μπορεί να μας ενημερώσει ο Πόντιος τι θα γίνει με τον
1: Καζολίνη. Δεν ακούω.
0: Για να μου πεις τώρα ένα από τον Γιώργο.
1: Να περιμένει να ακούσω.
0: Να μας ενημερώσει σε τι?
3: Για τον Καζολίνη.
0: Αν θα κατέβει βενζίνη.
3: Ναι.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Αυτό ρωτάει.
0: Ναι.
1: Είπαμε μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλα.
0: Μέχρι τέλος του μηνός.
1: Ιουλίου θα έχουν... Έτσι από τέλος Ιουλίου και μετά αρχινά η πτώση της βενζίνης. Της τιμής.
0: Εντάξει, τίποτα άλλο.
1: Δεν τους ακούω, Άγγελε.
0: Ο ακροτής μας. Τίποτα άλλο. Δεν ακούω. Πάμε στην άλλη γραμμή, λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι,
0: γεια σου.
1: Έλα, Κρίς, κράτα λίγο, Κρίς. Παρθένα, επειδή ο εναέριος χώρος της Ουκρανίας είναι αποκλειστός από τους Ρώσους, δεν μπορεί να πετάξει από το Κίεβο ο Λίντζι Γκραμ. Έτσι πάντα έπαιρνε το τρένο από το Κίεβο στην νοτιοανατολική Πολωνία. Η πόλη εκεί λέγεται Ζέσουφ, του είχα γράψει στο τσάτ. Και από εκεί μετά πάει στη Βαρσοβία και παίρνει αεροπλάνο. Τάκα τάκα όλα. Δηλαδή όλα μέσα σε 24 ώρες είναι στη Ουάσιγκτον. Λοιπόν, για πες, Κρίς.
4: Ναι, θα μας κάνω μια ερώτηση. Υπήρξε ένα θέμα με το αεροπλάνο του Τραμπ που είχε πάρει από το Κατάρ, που είχαν δωρήσει τον πρόεδρο.
1: Να το εξηγήσω.
4: Ναι, ναι, ελέλευτο. Και εν τω μεταξύ υπήρξε θέμα ασφαλείας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και τα βάλαμε τους δημοσιογράφους και λέει ότι θα τους πάρει στα δικαστήρια, λέει, για ότι διέρευσαν, λέει, θέματα εθνικής ασφαλείας. Ναι. Εν τω μεταξύ, η ίδια...
1: Με δημοσιογράφους της New York Times.
4: Ναι. Το ζήτημα είναι ότι όταν σου δίνουν ένα αεροπλάνο από ένα ξένο κράτος και το δέχεσαι και το χρησιμοποιείς σαν πρόεδρος, ξέρεις πολύ καλά ότι αυτό το αεροπλάνο πρέπει να ξυλωθεί και να ξαναρχίσει πάλι από την αρχή. Γιατί μέσα μπορεί να βάλουν κουριούς, έτσι, τα πάντα. Και σε παρακολουθάνε. Και αυτός το χρησιμοποίησε μέσα στην Αμερική, σε μια πολιτεία που πήγε ένα ταξίδι, και στην Τουρκία, στη Σύνοδο Δυνάτων. Και μετά επέστρεψε, λέει, με άλλο αεροπλάνο. Δεν επέστρεψε, τον απαγόρευσε να επιστρέψει με αυτό το αεροπλάνο. Και απάντησε ο Τραμπ, λέει, ότι δεν υπάρχει, λέει, κανένα θέμα ασφαλείας. Πώς δεν υπάρχει κανένα θέμα ασφαλείας?
1: Δεν ξέρω αν το απάντησε αυτό ο Τραμπ, ότι θέμα ασφαλείας όντως υπάρχει. Το νέο αεροπλάνο που του δώρησε το Κατάρ, ναι, τον ντύσαν ωραία και τα λοιπά, δεν το ξυλώσανε, γιατί το ετοιμάσανε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα που κάποιοι ειδικοί λένε αποκλείεται να το ψάξανε μέσα έξω για κοριούς και τα λοιπά. Αλλά το πιο σημαντικό, Κρίς, είναι το εξής. Δεν έχει το νέο αεροπλάνο, δεν έχει την τεχνολογία που έχει το προηγούμενο. Γι' αυτό το λόγο επέστρεψε με το προηγούμενο. Το νέο αεροπλάνο μπορεί να ταξιδεύει εσωτερικά ταξίδια, αλλά δεν το προτείνουν τώρα για εξωτερικά ταξίδια. Και ποια είναι αυτή η τεχνολογία? Το πρώην αεροπλάνο, με το οποίο πάλι θα χρησιμοποιηθεί να ταξιδεύει στο εσωτερικό, έχει μία τεχνολογία που αν κάποιος ρίξει έναν πύραυλο στο αεροπλάνο του Air Force One, το πρώην, ο πύραυλος όχι μόνο δεν θα το χτυπήσει, αλλά ο πύραυλος θα γυρίσει πίσω και θα πάει από εκεί που ήρθε.
4: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η τεχνολογία
4: του
1: Air Force One. Το καινούργιο Air Force One δεν έχει τέτοια τεχνολογία και μάλλον η Mossad είχε ανακαλύψει ότι υπάρχει θέμα εδώ από το Ιράν. Μπορεί να ρίξουν το αεροπλάνο εν πτήση και είπανε τον πρόεδρο, έρχεται το καινούριο αεροπλάνο, θα το πάρεις. Όταν η Secret Service λέει τον πρόεδρο κάτι, ο πρόεδρος δεν έχει επιλογή.
4: Ακριβώς, ναι.
1: Δηλαδή μπορούν να το πιάσουν
4: θα από πάνε στα δικαστήρια τώρα αυτούς.
1: Και να το κουβαλήσουν στα δικαστήρια. Και πρώτη τα πόδια να είναι έτσι. Και να το κουβαλάνε. Θέλει,
4: θα τους κάνουν προσεκίσουν τώρα αυτός λέει ότι μετέδωσαν λέει κρίσιμες ειδήσεις, λέει θέματα ασφαλείας. Διέρεσαν.
1: Ναι, επειδή και η διεύθυνση και οι πουλημένοι δημοσιογράφοι του New York Times θέλουν τον πρόεδρο να δολοφονηθεί, εσκεμμένα βγάλανε κάποιες πληροφορίες, γνωρίζουν πολύ καλά ότι και το Ιράν διαβάζει αυτό το κουρελόχαρτο και εκεί ο Τραμπ είχε πρόβλημα. Δηλαδή, όχι, το παρακάνετε τώρα, λέει. Το παρακάνετε τώρα.
4: Να σε ρωτήσω κάτι πριν κλείσω. Και εσύ Άγγελε, τι πιστεύετε τώρα, θέλω να απαντήσετε στους liberals που λένε ότι οι Ισραηλινοί εκβιάζουν τον Τραμπ για να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν και ότι φάγανε λέει επίτηδες και επίτηδες αυτών των Ρεπουμπλικάνων για να στείλουν ένα μήνυμα στον Τραμπ ότι ξέρεις ότι μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος. Ο Τραμπ μεταξύ έστειλε ένα μήνυμα.
1: Αυτά τα λέει ο Ντούγκεν, ο Ρώσος τα λέει αυτά. Ναι. Δεν τα πιστεύουμε.
4: Δεν τα πιστεύουμε.
1: Όχι με τίποτα. Ο Τραμπ κάνει του κεφαλιού του με το Ιράν από την αρχή, διότι τον Ιράν, εάν έχει πυρηνικές κεφαλές στους πυράβλους του, δηλαδή αν εμπλουτίσει το ουράνιο στο 90% όπου να είναι πυρηνική βόμβα και βάλει, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ένας τέτοιος πύραυλος να φτάσει ακόμα και στην Αμερική. Στην Ευρώπη σίγουρα, Μέσα Ανατολή σίγουρα, αλλά δηλαδή εμπλούτησες το ουράνιό σου. Ένας σε όλους ξέρει πόσο προηγμένη είναι η πύραυλή σου. Δηλαδή άμα είσαι ένα πύραυλο που να πάει Intercontinental Ballistic Missile, μπορεί να φτάσει μέχρι την Αμερική, μέχρι την Νέα Υόρκη. Όχι, αυτά δεν γίνονται. Είσαι μια κυβέρνηση θεοκρατική που δεν αναγνωρίζουμε, δεν παίζεις σωστά στην παγκόσμια σκακέρα, ας πούμε. Κάνεις πράγματα τα οποία λες, σε είπε ο Αλλάχ να τα κάνεις, αλλά εμείς αυτό δεν το δεχόμαστε. Όχι. Δεν μπορεί να μας πεις, ο Αλλάχ με είπε να το κάνει.
4: Υπάρχουν σοβαρές απειλές από το Ιράν για τη ζωή του Προέδρου και ότι έχει δώσει εντολή, λέει, ότι σε περίπτωση που συμβεί κάτι σε αυτόνα να ισοπεδώσει το Ιράν.
1: Έχει οδηγίες, ναι, να γίνει το Ιράν ένα τεράστιο πάρκινγκ, ισοπεδωμένο δηλαδή, εάν πάθει τίποτα, αλλά αυτό μπορεί να είναι και προειδοποίηση, ας πούμε, τύπου μπλόφα. Γιατί ένας σου ξέρει, αν πάθει κάτι ο Πρόεδρος, ο Θεός να το φυλάξει, εάν ο επόμενος δηλαδή, είτε είναι ο J.D. Vance και οποιοσδήποτε άλλο, θα συνεχίσουν με αυτό το σχέδιο, δεν το ξέρουμε.
4: Εντάξει.
1: Πάνω συμπέχει ότι οδηγίες, ναι.
4: Θα είναι ο τελευταίος πρόεδρος που πάμε κάπως καλά γεωργάμα, φύγει ο Τραμπ, πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάρει μπουλό το γη. Αυτό βλέπω εγώ. Κρατάει κάπως δηλαδή τα πράγματα ο Τραμπ.
1: Έχεις δίκιο.
4: Όταν θα φύγει, θα γίνει, δεν ξέρω τι θα γίνει, ποιος θα αναλάβει. Άμα θα αναλάβουν πάλι οι Δημοκρατικοί το Λευκό Οίκο, Γιώργο, την κάθαμε τη βάρκα.
1: Όχι, άμα αναλάβουν οι Δημοκρατικοί το Λευκό Οίκο, το πρόβλημά μας είναι πολύ χειρότερο και το εξήγησα την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί θα αναλάβει την ηγεσία της Τουρκίας, γιατί ο Ερντογάν λίγα ακόμα χρόνια έχει, ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος είναι φιλοϊρανός. Οι Δημοκρατικοί είναι φιλοϊρανοί. Και φαντάσου να υπάρχει μια δημοκρατική κυβέρνηση εδώ, Χακάν Φιντάν στην Τουρκία, φίλος με το Ιράν, κολλητία θα είναι αυτοί οι δύο και η Τουρκία θα πει, εντάξει φίλε Αμερικάνε, δεν μου αφήνεις να κάνω τίποτα με το Ισραήλ, τότε θα κάνω κάτι με την Ελλάδα.
4: Γιώργο, άμα πάρουν το λευκό οίκο δημοκρατική, ξέρεις τι θα γίνει, θα σας βάλουν τόσους πόρους πλέον, θέλουν να σας πάρουν τα σπίτια, αυτό βλέπω εγώ. Πάμε δηλαδή, η Αμερική βλέπω να γίνεται σοσιαλιστική Αμερική, αυτό βλέπω εγώ.
1: Σοσιαλισμός σημαίνει, Chris, ότι θα φορολογήσουμε μέχρι 70-80% για να ταΐσουμε άλλους οι οποίοι θα μας ψηφίσουν. Οι οποίοι θα μας ψηφίσουν.
4: Γι' αυτό
1: ο Biden είχε δηλώσει ότι θα προσλαμβάνουν 85.000 πράκτορες του IRS και δεν πρόλαβαν 85.000, δεν πρόλαβαν δηλαδή. Όταν ήρθε ο Τραμπ, τους έδιωξε όλους τους καινούριους. Ασυκτήρι τους είπε. Εγώ θέλω να μειώσω τους φόρους και είσαι πάντα κυνηγάει τον κόσμο. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι είναι αντίθετο. Λοιπόν, σε έχεις δίκιο, ναι. Θα γίνει μια σοσιαλιστική χώρα θα γίνει, ναι, όντως. Ιδίως τώρα, τώρα που οι καινούργοι δημοκρατικοί, ιδίως στη Νέα Υόρκη, η Κορτέζα που λέει ο Αγγελάτος, ο Μαντάνη ή κάποιοι άλλοι στη Νέα Υόρκη,
4: δεν να φτιάξει σούπερ μάρκετ σοσιαλιστικά.
0: Ο Μαντάνι άνοιξε μια μαρκέτα για 42 μέρες. Τη γέμισε. Χιλιάδες. Τρόφιμα.
4: Και το πήγε και ο Ζουμής εκεί.
0: Και ο Ζουμής ήταν στη γραμμή και περίμενε. Με τα μαλλιά του.
1: Όχι, υπάρχει ένα ωραίο, υπάρχει μια ωραία φωτογραφία που δείχνει επί Σοβιέτ ο κόσμος να περιμένει να πάρει μία φραζόλα ψωμί.
4: Και μια μετά δίπλα, αυτό μια λέει...
0: Εντάξει, η υπόθεση αυτό είναι...
1: Σοσιαλισμός. Ναι. Άκου, αυτό λέει σοσιαλισμός. Δίπλα υπάρχει μία φωτογραφία καπιταλισμός. Είναι σούπερ μάρκετ με τα ράφια γεμάτα ψωμί.
0: Όλα τα
1: και εκεί λέει το ψωμί περιμένει τον κόσμο.
0: Yes.
1: Δηλαδή ο κόσμος περιμένει το ψωμί και το ψωμί περιμένει τον κόσμο.
0: Το έκανα εγώ, το έκανα πώς αυτό. Η υπόθεση είναι μία. Ότι αυτός ο δήμαρχος άνοιξε για δύο μέρες μία μαρκέτα, τη γέμισε με φαγητά, πράγματα κακό, σε 48 ώρες άδειασε και δεν υπήρχε τίποτα και μετά την έκλεισε. Και φωνάζει τώρα όλοι που τον ψηφίσαν, ότι τι έγινε λέει. Λέει δεν έχω άλλα, δεν μου δίνουνε, δεν μου τα δίνουνε, λέει, δεν μπορώ να πάρω λεφτά από κανέναν.
4: Αν και εμείς, Άγγελε, εδώ πέρα που ζούμε στη Βοστόνη, εγώ που ζω εδώ πέρα στη Βοστόνη, παντού όπου περνάω σε όλα τα σπίτια βλέπω Black Lives Matter, ΛΟΑΤΚΙ, σημαίες και κάποια σύμβολα, ξέρεις, Αντίφα και κάτι αυτά.
1: Άμα πας στον Ίνταμ, που είναι δηλαδή 99% λευκή, θα δεις τις περισσότερες Black Lives Matter πανό από οποιαδήποτε άλλη πόλη. 99% λευκή πλούσιοι είναι τον Ίνταμ. Δίπλα μου είναι. Εγώ είμαι στο Westwood. Δίπλα μου είναι.
4: Δηλαδή, ο Άγγελος είναι τυχερός που ζει στη Φλόριντα. Ο Άγγελος είναι τυχερός. Τυχερός που ζει στη Φλόριντα. Δεν ξέρει τι γίνεται σε άλλες πόλεις, σε άλλες πολιτείες.
1: Ναι, οι λευκοί liberals είναι οι πιο επικίνδυνοι. Οι λευκοί liberals εδώ στην Αμερική είναι η μεγαλύτερη απειλή κατά της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Οι λευκοί liberals.
4: Εντάξει. Εντάξει Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, γεια
1: σου. Ευχαριστούμε εμείς.
0: Δεν μου λες, έχω μια φωτογραφία να σου στείλω.
1: Ναι.
0: Όχι σε ένα Γιώργο, του Κρίς.
1: Κάνω
0: Κρίς. Πού θα τη στείλω. Αχ, τον έχασα. Έχω μια φωτογραφία να του στείλω. Δεν την βγάλω στον αέρα, γιατί έχει μαλάκα αυτός. Για το φίλο μας τον γιατρό θα τον βγάλουμε το συνταματάρχη Αντρέα Καλογερό προς τον αέρα. Έχω μιλήσει κανένα δύο φορές μαζί του.
1: Ναι, είχα δει ένα βίντεο με αυτόν.
0: Ναι, και είναι πολύ καλός, αλλά θα τον βγάλω γιατί πάει για ύπνο 11-12 που αρχίζουν την εκπομπή. Απέρα τη μαγνητοφωνή στην εκπομπή νωρίτερα. Και εναντικά, δηλαδή τώρα προσπαθώ να κάνω μια εκπομπή, ας πούμε, και τις πρωινές ώρες, δηλαδή δική μου ώρα κατά τις 10 το πρωί με 12 να είναι ζωντανή και εκεί θα είναι απόγευμα 5 η ώρα το απόγευμα, ώρα δική σας κάπου εκεί, ώρα Ελλάδος, θα είναι διαφορετικό το ωράριο και θα είναι και η ελεύθερη γνώμη. Θα το κοιτάξω από το Σεπτέμβριο να γίνει αυτό το πράγμα κάποια στιγμή. Anyway, 7-7-7-2-5-55-55 τηλέφωνά μας.
1: Ο Έντερος ρωτάει παρακολούθηση που γίνεται στα μηνύματα των Ευρωπαίων. Εννοείς των Ευρωπαίων ηγετών, παρακολουθούν τα κινητά τους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι,
0: όχι μόνο, όχι, κοίταξε, σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν τα κινητά
1: τους. Ναι, αυτό είναι διαφορετικό πράγμα. Θυμάσαι την Νούλαντ με τον Τζέφρι Πάιτ, παρακολουθούσαν οι Ρώσοι που η Νούλαντ έβρισε τους Ευρωπαίους. The UU που τον είπε. Το πιο φοβερό πράγμα είναι αυτό. Μετέχαμε και τον Predator. Και τώρα ο Ντίλαν τι είπε στο Ισραήλ, ότι ναι, εγώ πούλησα το Predator στην ελληνική κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Που ελληνική κυβέρνηση, αλλά δεν το είχε αρνηθεί. Και τώρα το λέω, δεν του το πούλησα. Ήταν νόμιμη η πώληση.
0: Ναι. Κάποιος μου λέει, λέει Άγγελε, βρέχει εκεί. Γιατί ο Κούλ λέει σαν να βρέχει. Λέω, ναι, βρέχει πολύ. Πάρα πολύ βρέχει. Έχει πιάσει μια μπόρα τώρα. Εντάξει, μέχρι τις 7 η ώρα που θα φύγω θα έχει τελειώσει η μπόρα. Αλλά βρέχει πάρα πολύ εδώ. Έχουμε τώρα τροπικές καταιγίδες. Ξέρετε, το καλοκαίρι στη Φλωρίδα πάντα έχουμε τροπικές καταιγίδες. Έχουμε πάρα πολλούς κορκοδίλους, οι οποίοι μεγαλώνουν, τρέχουν. Έχω και τώρα και νεογέννητα τώρα, Γιώργο, στην κεραία μου. Τα νεογέννητα μωρά, αλλά είναι άγρια αυτά. Να προσέχετε, γιατί μπορεί να σου κόψω κανένα χέρι. Έρχονται με το στόμα και το χαπφ. Και έχουν και δύναμη τα ρημάδια αυτά. Αλλά μας καθαρίζουν τα φίδια τα μεγάλα. Αλλά απαγορεύεται εγώ να σκοτώσουμε τα φίδια μας. Κουβιδέζω ένα καλά φιδάκι μικρό. Εδώ στην πόρτα έχω κάποια μικρά φίδια, τόσο μεγάλα ήταν. Μεγάλα, σου πούμε. Εντάξει, μικρούλικα είναι αυτά. Μαύρα φιδάκια, κάτι πορτοκαλί. Αλλά δεν μπορώ να σκοτώσω. Μας απαγορεύει ο νόμος. Αλλά τα βλέπω κάθε μέρα στην πόρτα μας εδώ. Είναι έρχοντα από τη θάλασσα, από το lake. Μετά στην κεραία μας έχουμε τους, τα κροκοδιλάκια και τους μεγάλους τα φίδια. Τα μεγάλα, τα χοντρά. Και έχουμε και τους αετούς. Έχουμε και κάτι σφαλάκια, ράχνες, τα τόσο μεγάλες, να τρέχουν πάνω στο ρούφι τα λοιπά. Ακίνδυνες είναι αυτές, anyway. Οι μικρές είναι οι επικίνδυνες που έχουν δηλητήριο.
1: Λοιπόν, Άγγελε, ναι. Θέλω τώρα να πάμε στο θέμα των F-35.
0: Ωραία.
1: Η Τουρκία δεν πρόκειται να πάρει F-35.
0: Ούτε μια βίδα.
1: Και δεν έχει καμία σχέση. Α, γεια σου Τζόναθαν.
0: Ο Τζόναθαν λοιπόν, είναι εδώ.
1: Ναι, ναι, άλλα πατρίδα τώρα μόλις ανάπτυξε κάτι. Γεια σου Τζόναθαν. Λοιπόν, καμία σχέση με τα S-400 και θα σας εξηγήσουμε γιατί. Το 2008 είχαμε εκλογές εδώ στην Αμερική. Ομπάμα εναντίον Τζον Μακέιν. Νοέμβριος του 8, αρχές Νοεμβρίου. Οι εκλογές στην Αμερική γίνονται την Τρίτη μετά την Πρώτη Δευτέρα του Νοεμβρίου. Λοιπόν, σε εκλογικό έτος. Λοιπόν, ένα μήνα πριν ο Ομπάμα είχε προβάδισμα περίπου 10%. Τελικά, όντως κέρδισε με διαφορά άνω το 10% διπλάσιους εκλέκτορες και περίπου 10,5 εκατομμύρια περισσότερους ψήφους. Και τους εκλέκτορους κέρδισε και το λαϊκό ψήφο. Έτσι, αυτοί που κάναν τις δημοσκοπήσεις πέσανε μέσα. Τι έγινε ένα μήνα πριν? Ένα μήνα πριν, πάντα υπάρχει ένας νόμος περί αμερικανικών πολεμικών εξαγωγών. Νόμος αυτός λέγεται, να κατέβω εκεί, συγγνώμη, νόμος περί ελέγχου εξαγωγών όπλων. Δηλαδή δεν μπορεί ούτε ο Πρόεδρος ούτε ο Κογκρέσο να δίνουν όπου θέλουν όπλα. Υπάρχει νόμος. Και το 2008 βάλανε, κρύψανε μέσα σε αυτή την νομοθεσία περί εξαγωγών όπλων κάτι σχετικά με το Ισραήλ. Τι είναι? Η πώληση ή η εξαγωγή των αμυνητικών ειδών ή αμυνητικών υπηρεσιών δεν θα επηρεάσει αρνητικά το ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ έναντι των στρατιωτικών απειλών κατά του Ισραήλ. Δηλαδή, οποιαδήποτε χώρα της Μέσης Ανατολής θα περιλαμβάνει μία διαπίστωση ότι η πόλη σε αυτή τη χώρα δεν θα επηρεάσει αρνητικά το ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ σε όποια χώρα το απειλεί. Η Τουρκία είχε μπει στο πρόγραμμα F-35 το 2002, Ιούλιο 11 του 2002. Έτσι η Τουρκία ήταν άλλη Τουρκία, δεν απειλούσε τότε το Ισραήλ. Τότε ήταν οι μόνες απειλές ήταν ο Μπασάρ Αλ-Ασάντ της Συρίας, Δεν υπήρχε ακόμα Ισλαμικό κράτος, αργότερα ιδρύθηκε για να ρίξει τον Μπασάρ αλ-Ασάντ. Και βεβαίως το Ιράν. Έτσι, δεν θα πουλήσουμε όπλα σε καμιά χώρα στη Μέση Ανατολή, η οποία θα μετά θα ισοβαθμεί στην στρατιωτική ισχύ του Ισραήλ. Αυτό ανανεώθηκε Δεκεμβρίου 28 πέρσι από τον Τραμπ. Αλλά έμεινε σε ισχύ. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Άρχισε ο Τούρκος να συγκρίζεται με τον Εβραίο λίγο αργότερα. Γιατί ο Εβραίος άρχισε μια επιχείρηση στη Γάζα λίγο αργότερα. Ο Τούρκος αντίστοιχε. Μετά ο Τούρκος είχε εκείνο, όλοι γνωρίζουμε το περιστατικό στην Ταβός, όπου έβρισε τον Ισραηλινό πρόεδρο και σηκώθηκε και έφυγε ο Ερντογάν. Και αλλά τώρα τελευταία ο Τούρκος αναπηλεί το Ισραήλ. Όταν βγήκε ο Στίβ Μπάνο και κρατούσε την μπλούζα που έδειξε σαν άγγελε Φρύ Κωνσταντινόπολ, Εβραίοι του την στείλανε. Γιατί όταν είπε ο Τούρκος θα εισβάλλω στην Ιερουσαλήμ, οι Εβραίοι απάντησαν, α, θέλεις να παραβιάσεις τη συνθήκη της Λοζάνης, κανένα πρόβλημα, Φρύ Κωνσταντινόπολ, λένε οι Εβραίοι. Δεν το είπαμε εμείς, δεν το είπε ο δικός μας. Οι Εβραίοι το είπανε, το Φρύ Κωνσταντινόπολ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι, τελευταία χρόνια, μεγάλη απειλή εναντίον του Ισραήλ δεν είναι μόνο το Ιράν, είναι και η Τουρκία. Και ο Σουλτάνος ακόμα γαμίζει. Έτσι, όταν βγήκε ο Νετανιάχου στο Fox ανήμερα τη συνόδου του ΝΑΤΟ, είπε, δεν μπορεί να παραβιαστεί η στρατιωτική ισχύς, δηλαδή το στρατηγικό πλεονέκτημα του Ισραήλ βάση αμερικανικής στρατηγικής. Δεν είπε είτε νόμος, αλλά επανέλαβε σχεδόν κατά λέξη τον νόμο, το οποίο σημαίνει τι? Ότι εάν το Ισραήλ δεν το εγκρίνει, δεν μπορεί να πάρει η Τουρκία τα F-35, καμία σχέση με τον δικό μας που είναι στις εξέδρες του δεκαστών πάγκο είναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να πάρει η Τουρκία τα F-35, γιατί το Ισραήλ λέει όχι, γιατί και εμείς έχουμε F-35, γιατί η Αμερική F-22 δεν δίνει σε κανέναν, μόνο η Αμερική έχει το καλύτερο από το F-35, το F-22, αλλά μόνο η Αμερική το έχει αυτό. Έτσι, λέει το Ισραήλ, η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει το F-35, γιατί εμείς έχουμε F-35, θα είναι εισόδημα με εμάς, εμείς πρέπει να έχουμε πάντα πλεονέκτημα. Και αυτή μας απειλεί, δεν το παίρνει με τίποτα.
0: Ένα άλλο, Γιώργο.
1: Έτσι, τα ξέρετε, αυτός είναι ο λόγος που δεν παίρνει η Τουρκία τα F-35. Τότε η Τουρκία λέει, θέλουμε να πουλήσουμε τα S-400 στα Αμιράτα. Το είπε αυτό για να μπορούμε να πάρουμε τα F-35. Ναι. Να τα πουλήσουν.
0: Εγώ...
1: Αλλά, συγγνώμη Άγγελε, ναι, αλλά για να τα πουλήσει τα S-400 η Τουρκία σε άλλο κράτος, πρέπει να το εγκρίνει ο Πούτιν. Γιατί η Τουρκία πήρε τόσα πολλά S-400 που ακόμα κάποια, τα περισσότερα από αυτά είναι ακόμα στα κυβόντια. Δεν τα άνοιξαν ακόμα οι Τούρκοι. Αλλά για να πουλήσει ακόμα και το τελευταίο S-400 ο Τούρκος, πρέπει να το εγκρίνει ο Πούτιν. Μπορεί να το εγκρίνει, αλλά και να τα πουλήσει, μακάρι να τα πουλήσει, μακάρι να τα δώσει. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα πάρει F-35. Γιατί? Γιατί απειλεί το Ισραήλ.
0: Όχι μόνο το Ισραήλ, Γιώργο. Πρώτο και κύριο, το Κατάρ είναι που είπε ο Ερντογάν, θα τα στείλει στο Κατάρ.
1: Ναι, ένα από τα κράτη
0: 400,
1: είναι αυτό.
0: Ναι. Αλλά δεν με αφορά που θα τα στείλει και τα στείλει, δεν τα στείλει.
1: Αλλά και να μην είχε... εξήγησα για ποιο λόγο δεν θα πάρει τα F-35. Καμία σχέση με τα S-400.
0: Και να μην είχε καμία σχέση με αυτά.
1: Okay, δεν είναι
0: και με αυτά που είπε ο Τραμπ. Αγκαλίτσες, πράγματα, ξέρεις, ας πούμε, φιλιά, αθοδέσμες, όλα αυτά τα οποία είδαμε κατά τη διάρκεια των 2 ημερών στην Άγκυρα, αγαπητοί φίλοι, είναι ότι μπορούσε να καταλάβει και το μικρό παιδί ότι ο Τραμπ τους δουλεύει. Τους δουλεύει πολύ άσχημα τους Τούρκους. Και το μεταξύ, όταν αυτός έλεγε ναι, θα δούμε, πάντα έλεγε ναι, θα δούμε, και το θα δούμε είναι ότι δεν έχει τη δύναμη ο Τραμπ ή το βέτο να του στείλει τα 35. Ας μην ξεχνάμε ότι κατά την πρώτη τετραετία του Τραμπ, ο Τραμπ ήταν αυτός ο οποίος έδιωξε τους Τούρκους πιλότους από το Τέξας. Τα είχαμε ξαναπεί, η εκπομπή είναι εδώ, τα έχουμε ξαναπεί. Μέσω του Παμπέο, το θυμάσαι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το θυμάσαι, τι έγινε ο Παμπέος, χάθηκε.
1: Το 19 ήταν αυτό.
0: Το 19. Λοιπόν, προτού την coronavirus, προτού όλα αυτά τα πράγματα συμβούν. Και τώρα μετά από τόσα χρόνια γυρίζει, γιατί κάτι ήθελε ο Τραμπ από την Τουρκία. Τι ήταν αυτό που ήθελε?
1: Ναι.
0: Κάτι νέα. Λοιπόν, προτού την coronavirus, προτού όλα αυτά τα πράγματα συμβούν. Και τώρα μετά από τόσα χρόνια γυρίζει, γιατί κάτι ήθελε ο Τραμπ από την Τουρκία. Τι ήταν

0: εδώ, ο Λάντζελο, να κοιμάσαι ήσυχος. Δεν πρόκειται να πάρει τα F-35.
1: Α, μπράβο.
0: Ο Ρούμπιο.
1: Ναι.
0: Ο Χαριτόπουλος.
1: Ο Χέξεθ.
0: Όλοι αυτοί.
1: Πιλιράκι δεν θα πάρει η Τουρκία.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Επήρε και άτομα από το Δημοκρατικό Κόμμα Πιλιράκι στην Ελλάδα και είχαν πάει στην Κάλη με το Σαββατοκύριακο με φιέστας, ξέρεις, και χορευτικά και τα έχαμε και τα πάντα. Πήρε πάρα πολύ, του μίλησα και τα λοιπά. Αλλά είναι και η Μηνιωτάκη που τη συγχαίρουν την κοπέρα αυτή. Και παιδιά, άμα εσείς στη Νέα Υόρκη, ξέρω ότι είσαστε λίμπερα όλοι σας και δεν τη χωνεύετε. Αλλά αν είσαστε για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
1: Η Μαλιωτάκη Άγγελα την προσωπεύει το Staten Island, που δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες.
0: Να την καλέσετε.
1: Ιταλή παλιά κοπή.
0: Ναι, να την καλέσετε. Να τη κάνετε ένα τηλεφώνημα, τη συγχαρείτε, διότι εγώ την πήρα τηλέφωνο και την έχω στον αέρα κάποια στιγμή. Αλλά είναι μία που αυτή δεν έκανε give up και ξέχεσε με τα λόγια της και με τη διπλωματία της στους Τούρκους ότι η Τουρκία δεν είναι το κράτος που πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Όχι μόνο αυτή, αλλά και πάλι και πάρα πολλοί πολιτικοί, Γιώργο, και σένατρος και κόγκρεσμεν, είναι εναντίον της Τουρκίας. Και μετά πολλές από αυτές και πολλοί από αυτούς λένε δεν πρέπει με καμία κυβέρνηση Τουρκία να υπάρχει στο ΝΑΤΟ. Και τι έγινε άμα έχει μισό εκατομμύριο στρατό? Ξεχάσαμε τον Ξέρση. Οι 300 του Λεωνίδα, Γιώργο, τι είχαν να αντιμετωπίσουν? Τους Τούρκους.
1: Ναι.
0: Τους Μογγόλους. Κατεβήκανε να πάνε την ταινία. Και θέλει τώρα αυτός να γυρίσει κι άλλη ταινία που έκανε την ωραία Ελένη τη Μαύρη και να βάλει τώρα τον εκεί πέρα τους 300, ήταν όλοι μαύροι. Ότι και θα συνδυάσει την ταινία αυτή 300 Σπαρτιάτες με τα Ρένεγκα της Αμερικής. Και τους Κούκλαντς. Το καταλαβαίνεις, θα κάνει τώρα αυτός ο ψυχοπαθής. Θέλει να κάνει τέτοιο πράγμα τώρα. Και εγώ τώρα τους απαντάω, γιατί μιλάω τώρα με το Χόλιγκουντ και μου λέει, έχει σου γίξει από τα ρούχα σου. Μην βγω έξω τα ρούχα μου, του λέω. Μου βάλω την ωραία Ελένη με χωρίς δόντια. Τι είναι στη φωτογραφία, Γιώργο? Χωρίς δόντια. Χοντρή πράγματα.
1: Και εσύ πάλι, συγγνώμη, ένα τέτοιο τέρας πώς μπορεί να ξεσηκώσει χίλια πλοία, σε παρακαλώ.
0: Και εμένα, ναι. Μα αυτό λέω εγώ. Γι' αυτό λέω, με τέτοιο τέρας θα πάω να δούμε. Και έχω τώρα τους Έλληνες της Αγγλίας να μου γράφουν, εμείς Άγγελε περιμένουμε γραμμή να πάρουμε την ταινία. Πάρτε τα, τους λέω και εγώ. Θα πάνε την ταινία.
1: Άγγελε, πριν ακριβώς 2 χρόνια, σχεδόν τέτοια ώρα, στο Butler της Πενσιλβανίας, έγινε η απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Προέδρου Τραμπ, περίπου τέτοια ώρα, πριν λίγα λεπτά, και το χέρι του Θεού, του μεγαλοδύναμου, προστάτευσε τον Πρόεδρο Τραμπ, και αυτή τη στιγμή ακριβώς αυτό λέει ο Πρόεδρος Τραμπ στο Fox. God was with me.
0: Έχει κάποιες δυνάμεις. Έχει κάποιες δυνάμεις.
1: Ο μεγαλοδύναμος προστάτευσε τον πρόεδρο. Με το ξέρετε αυτό.
0: Και ο μεγαλοδύναμος θα οδηγήσει τον Τραμπ ώστε αυτό που σας έχω πει επανειλημμένα, οι Τούρκοι κολυμπώντας θα φύγουν από το νησί της Κύπρου για την Τουρκία.
1: Μακάρι να φτάσουμε στην Κύπρο.
0: Θα φτάσουμε, Γιώργο, άκουσε με. Αυτά που μίλησα εγώ κάτι, δεν θα πω τι είναι, δεν θέλω να βγάζω τα μυστικά στον αέρα, αλλά πάμε μπροστά, Γιώργο, και όλα θα πάνε καλά.
1: Ναι.
0: Όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Σε λίγο θα ακούτε να βγαίνει τον Μπουρλό, τον Μογγόλο, τον Ερντογάν, να βρίζει τον Τραμπ. Περιμένετε. Θα ήθελα να ακούσω και ακροατές. 727-725-5555 τηλέφωνά μας. Όποιος θέλει, η Κεφαλονίτισσα, τι έγινε, βρέχει εκεί κάτω? Για πάρε τηλέφωνο, ακούσε και τη φωνούλα σου, γιατί φωνάζει ο κόσμος. Ο γιατρός στην Ελλάδα λέει ότι τον ζητάει ο Ζουμής. Στην Αμερική είναι. Γιατί?
1: Ωραία.
0: Γιατρέ, τι του έκανε στη Ζουμή?

0: Μη.
1: Ναι.
0: Δεν πάω να καταλάβω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, γεια σου Μανώλη, ο Μάνος λέει ο Άννο από την Ελλάδα. Γεια σου, καλημέρα. Πάντα τακτικός ακροατής μας. Έχουμε πάρα πολύ ακροατήριο που βλέπουν τις εκπομπές στην Ελλάδα και δεν τις βλέπουν ζωντανά, πολλοί τις βλέπουν τις εκπομπές την άλλη μέρα, δηλαδή αύριο. Ξενυχτάνε και τα λοιπά και βλέπουν τις εκπομπές όλη μέρα. Γι' αυτό έχουμε μεγάλη ποικιλία στις εκπομπές μας, στο κανάλι μας στο YouTube. Παρόλο που στην Τουρκία προσπαθούν και το έχουν απαγορέψει σε πάρα πολλές, στην Κωνσταντινούπολη το έχουν απαγορέψει. Αλλά στην Άγκυρα λέει δουλεύει το κανάλι. Γιατί στην Κωνσταντινούπολη, δεν ξέρω. Με το IP που πάει, είναι τα ρομπότη που τα κάνουν αυτά τα πράγματα, απαγορεύουν. Όπως στη Ρωσία, παραδείγματος χάρη, βλέπουν στα ξενοδοχεία μέσα το κανάλι μας, βλέπουν την μουσική, το παιδικό πρόγραμμα πάντα. Έτσι και βάλουν τη λειτουργία κάθε Κυριακή από το καθεδρικό ναό Αθηνών, τον μπλοκάρουν για 3 ώρες. Να μην μεταδίδεται. Δεν ξέρω κι εγώ. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα,
2: Γιώργο. Ξεχάσαμε ότι ο φίλος μας ο Τούρκος, όταν θέλαμε να περάσουμε για να πάμε στο Ιράκ, δεν μας υπέτρεψε, στην Αμερική, μας είπε όχι.
1: Σίγουρα, αυτά τα
2: θυμούνται οι
1: Αμερικανοί. Αυτά τα θυμούνται οι Αμερικανοί, μην ανησυχείς γι' αυτό. Τα θυμούνται οι Αμερικανοί.
2: Αυτό, αυτά που λένε κάνουν οι Τούρκοι τώρα χαϊδέματα, τέτοια Αμερική δεν τα τρώει.
1: Ό,τι χάιδεμα είπαμε, ό,τι χάιδεμα κάνει ο Τραμπ στον Ερντογάν, να το φοβάσει. Όπως κάνει όπως ο μαφιόζος χαϊδεύει κάποιον πολιτικό ή επιχειρηματία, αυτά να τα φοβάσει. Ο Τραμπ ταραβέρισε με μαφιόζους όταν έκτισε ουρανοξύστες.
0: Ναι.
1: Και λειτουργεί μερικές
2: αυτό
1: φορές.
2: Αυτό ήθελα να πω. Σαν το ξέχασε ο Τούρκος αυτό. Μας τα απέτρεψε ο φίλος μας, ο Τούρκος. Τι λέτε, το ξεχνάει η Αμερική.
1: Στην πρώτη θητεία Τραμπ είπαμε, όταν έκανε μαγκές ο Τούρκος, ο Τραμπ έστελνε τον Λίντζι Γκραμ και τον έλεγε, πρόσεχε, αυτός εδώ είναι πιο τρελός από σένα, λέει τον Τούρκο, Λίντζι Γκραμ.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Έγινε, για καλό.
1: Ωραίος.
0: Η επόμενη γραμμή λέγεται, γιατρέ, περίμενε στη γραμμή.
3: Πρόεδρο μου Ζουμής, θα συμφωνήσω τώρα με τον Γιαλκουρίδη ότι ο Θεός...
1: Σαν τα χιόνια που είσαι καλά, ανησυχούμε
3: εγώ. Ναι, ότι ο Θεός επέτρεψε και δεν σκοτώθηκε ο Τραμπ και ίσως είναι η ώρα που οι Πέρσες πρέπει να πληρώσουν ένα τίμημα για τα εγκλήματα που κάνανε πριν 2.500 χρόνια κατά του ελληνισμού. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν ανοίξει πόρτες του παραδείσου για τον Τραμπ. Και ο Θεός γνωρίζει τι μεγάλη κόλαση χτίζει ο Τραμπ, τον οποίο τον χρησιμοποιεί τώρα σαν όργανό του, γιατί επιτρέπει στους αντίστοιχους δαίμονες να πάρουν εξουσία κατά των Περσών για τους δικούς του λόγους ο Θεός. Γιατί οι Πέρσες δεν είναι αθώοι. 2.500 χρόνια ξέρουμε τι κάνανε στον ελληνισμό. Αλλά μην λέτε για παραδείσους, για Τραμπ κτλ. Το ότι είναι ένα όργανο του Θεού που τον εξουσιάζουν οι δαίμονες, αυτό ναι, είναι γεγονός. Και γίνεται το εκτελεστικό όργανο.
1: Ναι.
3: Απορίες.
1: Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτό έχει σχέση με την Παλαιά Διαθήκη.
3: Ναι.
1: Στην πρώτη Περσική, γιατί το ανάφερες τώρα μόλις.
3: Ναι.
1: Στην πρώτη Περσική εκστρατεία, ήταν γύρω στο 530 περίπου π.Χ. Χριστού, όταν ο Αλέξανδρος κατέβηκε κάτω και είπε τους Αθηναίους αυτοί έρχονται. Είχαν καταλάβει την Μακεδονία.
3: Ο παππούς του
1: 530 είπα π.Χ. Χριστού.
3: Μα λέω και εγώ, ναι.
1: Ο προπαππούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ξέρεις, έχουν ναι, ίδια ονόματα. Ο Μέγας ήταν νομίζω ο τρίτος ήταν ο Μέγας, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, ο πατέρας του Φιλίππου.
1: Άμπρα. Λοιπόν, όχι, ο προπαππούς του Φιλίπ. Μιλάμε 530 π.Χ. Ο Φιλίπ
3: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: λοιπόν, 200 χρόνια πριν το Μέγα Αλέξανδρο, αυτό εννοώ.
3: Ναι,
1: ήταν
3: ναι,
1: η πρώτη εκστρατεία των Περσών. Και θέλω να το μελετήσεις αυτό, γιατί το μελετάω κι εγώ. Γιατί ξέρω, γιατί ξέρω μελετάς την Αγία Γραφή. Και θέλω να το ακούσουν όλοι αυτό. Λοιπόν, τον καιρό εκείνο, η Εσθήρ της Παλαιάς Διαθήκης ήταν η γυναίκα του βασιλιά της Περσίας. Η γυναίκα τότε του βασιλιά της Περσίας ήταν η Εστήρ, με ένα περσικό όνομα, με ξεφεύγει τώρα.
3: Που ήρπασε τον οφθαλμόν του Αρταφέρνη, ο αστράγαλός της.
1: Δεν καταλαβαίνω.
3: Ήρπασε. Ο αστράγαλός της, λέω, ήρπασε τον οφθαλμόν του Αρταφέρνη.
1: Τι σημαίνει αυτή
3: την Εστήρ. Αυτή την Εστήρ, λες.
1: Δηλαδή, η Εστήρ ήταν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.
3: Ναι, τότε ήταν καλυμμένες όλες οι γυναίκες και άμα έβλεπες τον αστράγαλο μιας γυναίκας, ερεθιζόσουν ως ανάτερες.
1: Α, κατάλαβα. Όπως είναι τώρα η αυστηρή, ναι. Τώρα είναι η αυστηρή.
3: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, ήταν βασίλισσα των Περσών. Λοιπόν, τότε επίσης στην Περσία βρισκόταν και ο προφήτης Ζαχαρίας, το προτελευταίο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Και ο Ζαχαρίας...
3: Ναι, αλλά όχι ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου Πεδρόμου.
1: Όχι ο πατέρας του Ιωάννου Βαπτιστή, όχι. Ο Ζαχαρίας της Παλαιάς Διαθήκης.
3: Ναι.
1: Του Ιωάννη Βαπτιστή ο πατέρας, άλλο Ζαχαρίας εκείνος.
3: Ναι,
1: ο Ζαχαρίας της Παλαιάς Διαθήκης, του Ζαχαρίας Μαλαχίας, τα τελευταία δύο βιβλία.
0: Λοιπόν, ζουμί.
1: Τον ίδιο καιρό έμενε στην Περσία. Ο Ζαχαρίας της Παλαιάς Διαθήκης ήταν αυτός που προφήτευσε την εξέγερση των Μακαβαίων. Παιδιά της Ιών, ξεσηκωθείτε ενάντια τα παιδιά της Ελλάς. Γράφει ο Ζαχαρίας. Και σε ρωτάω τώρα, θέλω να το μελετήσεις.
0: Ωραία. Μελέτησε το και πάμε μας αύριο.
3: Όχι, θέλω να απαντήσω.
0: Θέλω να απαντήσω, δεν μας παίρνει ο χρόνος τώρα.
1: Τι επιρροή να ρωτήσω, τι επιρροή ήταν αυτή η δύο να επηρεάσει το βασιλιά Δαρείο να επιτεθεί την Ελλάδα. Ρωτάω.
0: Να τα μελετήσει αύριο σήμερα και αύριο ζουμί θα πάρει τηλέφωνο και νωρίτερα. Πάμε στην Κεφαλονίτισσα τώρα και μετά στο γιατρό. Έλα Κεφαλονίτισσα μου.
4: Μια κεφαλονίτισσα.
0: Μια κεφαλονίτισσα μέσα από το Αργοστόλι.
4: Εγώ θα πω λίγα γιατί έχω παρέα τώρα.
0: Α.
4: Άκου.
1: Δεν
4: ακούω. Ο πρόεδρος μας το του σκεφτούνται να του κάνουν κακό, αυτός ξέρει πολύ πιο πρώτα τι σκέφτονται αυτοί. Ένα αυτό. Δεύτερο. Ο Τουρκαλάς. Δεν έχω καταλάβει η κοινωνία και ο κόσμος τι κάνει. Ο Τουρκαλάς δεν υποστηρίζει την Τουρκία. Ο Τουρκαλάς κάνει αυτό που του λέει ο Πούτιν. Προσέξτε τι σου λέω.
0: Ναι.
4: Και θα δεις ότι θα βγω αληθινή.
0: Για να δούμε και φορονίτησα.
1: Άλλοι λένε κάνει αυτά που του λένε οι Εβραίοι. Αυτοί λέει κάνει αυτά που του λένε ο Πούτιν. Εγώ τι λέω. Ο πρόεδρος κάνει του κεφαλιού του.
0: Και ό,τι θέλει κάνει.
1: Είναι απρόβλεπτος.
4: Όχι για τον πρόεδρο, δεν λέω για τον πρόεδρο, λέω για τον. Για τον Ερντογάν εγώ.
1: Όχι, όχι. Δεν θα λέγα αυτό. Παίζει διπλό ταμπλό ο Ερντογάν. Παίζει διπλό ταμπλό. Παίζει μπάλα και με τον Πούτιν. Παίζει μπάλα και με τον Τραμπ. Mm-hmm. Παίζει σε διπλό ταμπλό. Και αυτό θα του γυρίσει μπούμεραν.
4: Α, μακάρι. Γιατί ο πρόεδρος μας πιστεύω ότι ξέρει τι κάνει.
1: Ξέρει πολύ καλά τι κάνει ο δικός μας.
4: Πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία. Γεια σου Κεφαλονίτισσα. Παίζεις κουκάν.
4: Καλό σας βράδυ. Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο από παρέα.
0: Άντε, καλό βράδυ. Λοιπόν, κανόνισε με την παρέα σου να μου έρθει κουραζιέρα. Το καράβι είναι απέναντι από εσάς στο λιμάνι. Στο Μαϊάμι εννοώντας, είναι 30 Ιανουαρίου, θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο και ωραίο ντερτέμε και μουσική. Λοιπόν, πάμε τώρα στο γιατρό. Γιατρέ, είσαι εκεί?
5: Γεια σας, τι κάνετε, είστε?
0: Καλησπέρα γιατρέ.
5: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στον κύριο Γιαλτουρίδη. Λέει εδώ ο Χριστόγιος, κόψαν τη φωνή του τρελού, του Ζουμί. Εντάξει, μάλλον ο Ζουμίς με θέλει να του γράψω τρελό χαπά. Άμα θέλει να του τα γράψουμε, πείτε του. Τι θέλει να του γράψουμε, να τα γράψουμε. Ήθελα την ψυχοσικά, αυτά του κάνουν σίγουρα. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σ' ακούμε.
5: Ήθελα να πω στον κύριο Γιαλτουρίδη, συμφωνώ για το Λίντσι Γκράχαμ. Ήταν ένα τεράστιο κολάσεως, έχει πάει στον πάτο μαζί με τον Στάλιν, τον Χίτλερ, τον Λένιν, έχει βρει διασημότητες εκεί, να είστε σίγουρος εκεί πέρα που έχει πάει. 2 εκατομμύρια Ουκρανοί και παραπάνω έχουν πεθάνει εξαιτίας του και 200.000 Ρώσοι και παραπάνω λένε. Έλεγε τη φράση τη διάσημη, θα πολεμήσουν όλοι, λέει, μέχρι και τον τελευταίο Ουκρανό. Αυτό εφαρμόστηκε κατά γράμμα. Έχουν εξαλειφθεί όλοι μια γενιά Ουκρανών εκεί πέρα εξαιτίας του. Να είστε σίγουροι ότι είναι εκεί με τον Ιούδα, στον πάτο έχει πάει.
0: Yes.
5: Δυστυχώς.
0: Για πες μου, γιατρέ, για πες μου, ναι, τον Κωνσταντίνο Αργυρό τον ξέρεις?
5: Ναι, τον τραγουδιστή δεν λέτε?
0: Ναι, αυτός λένε εδώ στα νέα ότι πήγε και έδωσε τη στιγμή που η Ελλάδα περνάει μια κρίσιμη κατάσταση εναντίον του Ερντογάν και με την Τουρκία, γιατί η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα F-35 και απειλεί την Ελλάδα, θα πάω διανυκτός, θα κάνω και θαράνω για την Κύπρο μας. Τι δουλειά έχει να πάει αυτός ο τραγουδιστής τώρα στην Τουρκία, στο Κωνσταντινούπολη, να κάνει συναυλία και να μην έχουν ούτε μια ελληνική σημαία, να παραγωγηθούν ελληνικές σημαίες και να έχουν μαντήλια άσπρα? Εσύ πώς το βλέπεις, πώς το βλέπεις εσύ αυτό το πράγμα? Ο Ρέμος, θα ήθελα να πω, πρωτού συνεχίσεις, και να μου πει ο Γιώργος, ο Ρέμος, ο μεγάλος τραγουδιστής, που ήταν μεγαλύτερος από τον Αργυρό στην κυκλοφορία, στα CD του και στις συναυλίες τους, μόλις πήγε στην Τουρκία, μετά από ένα μήνα, τον πήρε κάτι φορά. Εξαφανίστηκε από την πιάτσα πλέον. Για πες μου, εσύ γιατρέ, τι βλέπεις?
5: Εγώ που αγαπάω την πατρίδα μου, δεν πάω στην Τουρκία ούτε για ταξίδι.
1: Δεν ακούω, δεν ακούω.
5: Εγώ που αγαπάω...
1: Τι μεταφέρεις είναι τώρα?
0: Με ακούς, Γιώργο, εμένα, ναι?
1: Εσένα σε ακούω.
5: Μ' ακούτε, κύριε Γιαντολίδη? Μ' ακούει? Δεν μ' ακούει. Ναι, μ' ακούτε?
0: Μίλα, γιατρέ, μίλα. Μίλα.
5: Ναι, εγώ που αγαπάω την πατρίδα μου, δεν πάω ούτε για ταξίδι στην Τουρκία και δεν θέλω ποτέ να πάω. Και αν θα πάω, θα πάω όταν θα γίνει Ελλάδα. Αν ζήσω και το δω. Mm-hmm. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σε ακούω. Τώρα πες μου, ο Αργυρός έκανε καλά που πήγε να πήγε κάποια άλλη μερμηνία, εντάξει, αυτές τις ημέρες που γινόταν το μακελιό στην Ελλάδα.
5: Η άποψή μου δεν έπρεπε να πάει ποτέ. Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
5: Δεν Γιώργο, έπρεπε να πάει ποτέ. Αυτή τη γνώμη έχω.
0: Ωραία, εντάξει, γιατί δεν μας
1: πειράζει. Εγώ ήμουν καλεσμένος του Πατριάρχη, γι' αυτό πήγα.
0: Yeah, εσύ και ο Ρωτή έχεις να πεις.
5: Να σας πω κάτι.
1: Για την τουρκική φιλία.
0: Για τον Αργυρό που πήγε εκεί να το παίξει, ας πούμε, με την τουρκάλα, την αγκαλιάζει, να την φυλάει και να μην υπάρχει και μια ελληνική σημαία, τίποτα.
1: Ελληνοτουρκική φιλία είναι μύθος. Όσοι υποστηρίζουν ελληνοτουρκική φιλία υποστηρίζουν τον νεοοθωμανισμό, το στρατηγικό βάθος του Αχμέντ Ντάουτογλου. Λοιπόν, όσοι υποστηρίζουν την λεγόμενη ελληνοτουρκική φιλία είναι ραγιάδες.
5: Ακριβώς. Μπράβο, κύριε Γιαντουρίδη. Ακούτε, συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια.
5: Συγχαρητήρια, μ' ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε. Εντάξει,
5: αυτά να τα πούνε, κύριε Γιαλτουρίδη, στο 1,5 εκατομμύριο Πόντιους που εξαλωθρευθήκανε, στο 1,5 εκατομμύριο Αρμένιους που εξαλωθρευθήκανε, στον Αθανάσιο Διάκο που τον σουβλήσανε και έγινε μάρτυρας, εκεί να τα πούνε. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Γιαλτουρίδη. Πιστεύετε ότι μετά το Μουντιάλ θα ξεκινήσει πάλι ο πόλεμος με την Περσία ή θα σταματήσει εδώ? Τι γνώμη έχετε γι' αυτό, κύριε Γιαλτουρίδη?
0: Δυστυχώς δεν μπορώ να σε ακούσω αυτό το τηλέφωνο. Δεν μπορώ να σε ακούσω. Τέλος πάντων.
1: Ήταν 1,5 εκατομμύριο συνολικά Έλληνες. Η πόντη ήταν περίπου το 1/4.
5: Ναι, αλλά ήταν Έλληνες. Εξολοθρεύτηκε ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας ολόκληρος.
1: Σχετικά με το Ιράν, ρώτησε άμα συνεχίσει ο πόλεμος. Την Πέμπτη βράδυ. Την Πέμπτη βράδυ γίνεται χερσαία επιχείρηση.
5: Mm-hmm. Ωραία. Πότε, λοιπόν. Πέμπτη βράδυ. Ναι.
0: Την Πέμπτη βράδυ.
5: Να.
0: Λοιπόν, γιατί πρέπει να σε κλείνω.
5: Να είστε καλά. Γεια σου. Ευχόμαστε ειρήνη να υπάρχει. Γεια σου.
1: 1,5 εκατομμύριο Έλληνες είπα.
0: Ναι.
1: Αλλά φταίει ο Βενιζέλος που μας τράβηξε όλους από τη Μικρά Ασία και 3.500 ελληνισμός της Μικράς Ασίας εξαφανίστηκε. 3.500 χρόνια ελληνισμός εξαφανίστηκε. Γι' αυτά φταίει ο Βενιζέλος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε Γιώργο, αυτά μέχρι στιγμή στη σημερινή μας εκπομπή. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά και δεν ξέρω τι να πω τώρα για τον Αργυρό. Γιώργο, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη, τι πιστεύεις εσύ και πόντιος ξέρεις. Ήτανε σωστό αυτό το οποίο έκανε?
1: Οποιαδήποτε προσέγγιση καλλιτεχνών ελληνόφωνων, να μην πω Ελλήνων, με Τούρκους είναι απαράδεκτο.
0: Είναι απαράδεκτο, μάλιστα. Έγινε λοιπόν, Γιωργάκη, θα τα πούμε πάλι.
1: Ένα πράγμα να ξεκαθαρίσω. Ναι. Κοίτα, όλοι οι Τούρκοι, υπάρχουν Τούρκοι που μας αγαπάνε, ας το πούμε έτσι, αλλά δεν θα ξαναγίνουμε θύματα. Έτσι είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλό βράδυ, Γιώργο.
1: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Αύριο και πάλι κοντά σας, ραντεβού εδώ πέρα. Αύριο μάλλον να έχω κάποιον πολιτικό εδώ στην εκπομπή, για να ξέρουν οι φίλοι οι ακροατές μας. Σας υπερευχαριστούμε που λάβετε μέρος. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Μην ξεχνάτε την κουραζιέρα μας, κυρίες και κύριοι, που θα γίνει 30 Ιανουαρίου 2027 με το σούπερ το μεγάλο το κουραζιερόπλιο Λούνα. Θα έχουμε ζωντανή μουσική, διασκέδαση, χορό, τραγούδια, εκδρομές και οι τιμές μας είναι πάρα πολύ καλές. Και αν έχετε παιδιά, έρχονται δωρεάν στην κουραζιέρα μας, πρώτα τάξεις πληρώνουν. Και αν έχετε και δεύτερο, τρίτο και τέταρτο άτομο στην καμπίνα σας, είναι εντελώς δωρεάν. Μόνο τις φορολογίες σου, τα τάξεις. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα μετά την εκπομπή στο 727-481-0812. Κλείστε και εσείς την καμπίνα σας. Έχω ακόμα special και καλές τιμές για αυτή την μεγάλη σούπερ κουραζιέρα. Επίσης, με αυτή τη μία πάρετε μπαλκόνι, παίρνετε και δωρεάν ποτό. Πληρώνετε τα tips που να έχετε τάξεις για το ποτό. Αλλά πάρτε με τηλέφωνο. Μπορεί να πίνετε όσο θέλετε να πείτε. 12, 20, 30 μπύρες την ημέρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα περάσουμε καλά στη μεγάλη μας σούπερ κουραζιέρα μαζί μου. Όπως πάντα περνάμε, κλείνουμε 35 χρόνια κουραζιέρες, ξέρετε. Έχουμε πάει τόσες κουραζιέρες. Και έχουμε μεγάλες επιτυχίες πάντα. Σας υπερευχαριστώ όλους που μας παρακολουθήσατε σήμερα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Από μένα είναι καλό βράδυ και να περνάτε καλά. Γεια σας. Πάμε τώρα με τραγούδια από το ραδιοφωνικό σταθμό μας. Όμορφη μουσική και τραγούδια στο 1500 101,9 FM στέρεο και στο 1520.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockville.

μεγάλωνα, άρχισα να παρατηρώ τριγύρω.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road εις το Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Apple Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, ίσο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road.

0: Δημοκρατίας μεγάλη ευγνωμοσύνη σε αυτές τις επώνυμες γυναίκες που ξεκίνησαν.
1: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie, and our phone number here is 727-725.
0: Τους χρωστάω σαν επαγγελματίας μεγάλη ευγνωμοσύνη σε αυτές τις επώνυμες γυναίκες που ξεκίνησαν.
1: You're listening to WPSO 1500 AM radio from

0: John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844. Tune in to WXYB 1520 AM Radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.
1: Αυτή η ενσυναίσθηση των γυναικών που αμέσως ταυτίστηκε, γιατί σχεδόν όλοι.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

στα ποτσιγάρα μου κάτι όνειρα θαμμένα. Και ότι η καρδιά μου μήπως κάψω έτσι και σένα. Πόση δύναμη να βρω στα δάκρυα μου. Τι να λέμε.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββου είναι τα Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Αλλά και η αγάπη για τον τόπο όπου ζουν και δραστηριοποιούνται. Νιώθω...

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwaves.
1: Αυτό το καλοκαίρι θα σε ερωτευτώ. Όταν τα βγαίνει ο ήλιος, μαζί σου τα ξυπνώ. Πιασμένη χέρια.